0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

ένα κέρατο να πούμε. Πας πρωί πρωί και είναι και τρίτη άντε ρε να πούμε αηδιαστικός είχαμε με τόσα. Πού σου μωρή. Εσύ ρε φίλε ποιος είσαι? Εγώ είμαι μωρό μου, η μερούλα, η αγάπη σου. Sorry ρε παλικάρι, δεν σε κατάλαβα. Ποιο παλικάρι βρε μωρό μου, εγώ είμαι η μερούλα. Ναι ρε φίλε, εντάξει να πούμε τώρα, αφού δεν βλέπεις είναι τρίτη, έχουμε όλα, έχουμε και τον αλφαμίτη μες στη μέση. Άι τώρα, πού είναι το σποτάκι, νιανιά.

0: τώρα, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή που ανέδειξε, που αναδεικνύει και θα αναδεικνύει.
1: Τηγανιτό ή φραπουτσίνο?
2: Ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι σταθερά, ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι σταθερά, over τώρα, over.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις του Κάλχα στις 8 με τη Τζορτζίνα Τιγανορόγη. Μαζική ιστερία επικράτησε στο τουρνουά Σταυρόλεξου για δυνατούς αλφαλίτες όταν αποκαλύφθηκε ότι η λύση στο 3ΒΒ ήταν το 4 οριζόντια γάμα. Οι αλίτες χωρίστηκαν σε στρατόπεδα δυνατών και μυριγκόγκων, με το χάος να επεκτείνεται σε διπλανό κτίριο όπου λάμβανε χώρα το φεστιβάλ ανόργανης μουσικής Κλαρίνια 2015. Αργήσαν λίγο. Εκτενείς ζημιές στους χωματόδρομους δίπλα από το αλόνι της Φοράδας με την δυσεντερία. Νέο επεισόδιο στο σύριαλ της δικαστικής διαμάχης του Ανανίκου. Η Άννα εξέδωσε 2 ασφαλιστικά μέτρα και στον αντίποδα ο Νίκος 2 ασφαλιστικά σταθμά, με αποτέλεσμα να παλατζάρει ζυγαριά της δικαιοσύνης. Αποκλειστικό ρεπορτάζ από την Ευελπίδων με τη ρεπόρτερ μας Μαρία Γλυφό του Υπτάμενου. Σάλος με τη δήλωση του Πάπα Ιωάννη Παύλου Βενέδικτου Αύγουστου Λέοντα Βυργίλιου Κλήμη Γρηγορίου Ινοκέντιου Πίου Βονιφάτιου Στέφανου, πως δεν θυμάται το τρίτο όνομά του. Ανάστατοι πιστοί ελπίζουν σε ένα θαύμα. Μαζικό live ευχέλαιο στο σταθμό μας από τον πατέρα κάποιου. Φρικτά και απάνθρωπα επεισόδια στο μάτς Ορφέας Ουρωτής Καμπαναριού για το πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας Κοπηλασίας. Στο ημίχρονο προβλήθηκαν φρικτά επεισόδια της τόλμης και γοητείας, με τη Σάλη Σπέκτρα να κλέβει τα βρακιά του Έρικ Φόρεστερ προκαλώντας μαζικό ξεβράκωμα των φιλάθλων. 14 εξώπεοι συνελήφθησαν ενώ βγήκαν και φωτογραφίες. Κυρίες και κύριοι, σε πολύ πολύ λίγο ξεκινάει και σήμερα ο τηγανιτός Φεράπε Ουτσίνο. Ρε παλικάρι, αφού σου λέω καλημέρα, εγώ είμαι μωρό μου, είμαι ρούλα. Ναι ρε φίλε, μερούλα ρε φίλε. Τόση ώρα δεν σε είχα καταλάβει. Κάτσε να ξυπνήσω πρώτα. Κι εγώ και οι υπόλοιποι.
1: Αυτός είναι Φραπουτσίνος. Που γαμώτο το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε!
3: Σιγά ρε σύγω, θα έχει το γάλα ρε πω.
4: Ευχαριστώ.
1: Τηγανιτό Φραπουτσίνο.
0: Πού σε ρε μερούλα. Φαίνονται τα αρθίμ, θίμ, θίμ σου ρε μερούλα. Και πάνω απ' όλα, μήπως είδατε το χαλί. Το χαλί. Να. Της μερούλας. Go. Go, go, go. Ό,τι κέφι, ό,τι ενθουσιασμός και φυσικά ό,τι τρίτη είναι. Α, είπα τρίτη. Πού σου μωρίτε. Είναι αυτή που βρέθηκε ξαφνικά μες στη μούρη μας. Σας καλημερίζουμε. Καλά, όχι όλους, δεν σας συμπαθούμε και όλους. Και σας υποδεχόμαστε. Καλά, όχι όλους, δεν σας συμπαθούμε και όλους. Εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ που είστε. Καλά, όχι όλοι. Α, έτσι που σας βλέπω, ναι, τελικά όλοι. Εδώ που είσαστε, που είστε με απόστροφο. Εντελώς λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό. Περάστε, καθίστε. Ο ένας πάνω στον άλλο. Αν δεν έχει θέσεις, γυρνάμε ένα σκαμπό ανάποδα και καθόμαστε τέσσερις, ναι. Θα τη βρούμε. Όχι το φίλμα στο Γιώργο το σκαμπό. Σας υποδεχόμαστε λοιπόν. Καλημέρα. Θα βρέξει, θα ρίξει βατράχια. Περιμένουμε από χθες. Έχουν σταλεί 112, 113, 114. Αυτά πρέπει να τα στέλνουν με τη σειρά. Κανονικά έπρεπε να το στέλνουν και σε περιπτώσεις που δεν χρειάζεται. Για τις όλες τις άλλες χρειάζεται. Δηλαδή, νομίζω ότι η αποστολή του 112 είναι σαν να πάμε εμείς οι ανέραστοι να αγοράσουμε προφυλακτικά. Τι να τα κάνεις αφού δεν χρειάζεται. Αλλά τέλος πάντων, άμα τάχεις, θα βρέξει βατράχια, το έχω δει. Εγώ θα έρθουν κυκλώνες, αντικυκλώνες. Είναι παράξενο πράγμα, δεν το έχουμε ξανασυναντήσει αυτό. Φθινόπωρο. και βρέχει. Τα πρώτα τα βρόχια, τα δεύτερα και τα τρίτα θα δείτε καθυστερούν λίγο, αλλά ειδικά τα πρώτα παιδιά πάνε παντού, πιτσιλάνε, το χάλι, το μαύρο γίνεται. Τέλος πάντων, θα γλιτώσουμε και από αυτό. Περιμένουμε τώρα, είμαστε έτοιμοι με τα κανό, καγιάκ, να αλλάξουμε ταχυδρομικούς κώδικες μέσα στο σπίτι, δεν χρειάζεται να βγείτε. Ο κοινωνικός τουρισμός είναι παντού, μπορείτε να κλείσετε Μύκονο, Σαντορίνη και τα λοιπά, νομίζω για τέλη Οκτωβρίου, με τα έξοδα δικά σας βέβαια. Να δείτε τις κατσαρίδες που έχουν μείνει, κακομοίρες, να πούμε, χωρίς, ειδικά στη Σαντορίνη, έχουν μείνει χωρίς τουρίστες. Πάει άλλη, κάνει ψιτσι και δεν έχει ένα Κινέζο να τη φωτογραφίσει. Τέλος πάντων, καλημέρα λοιπόν και καλώς ήρθατε. Μισό λεπτάκι να ρουφήξω λίγο από αυτόν τον παράξενο, τον λεγαλικό λεφραπουτσίνο που έχω φτιάξει. Τι καταπληκτικό είναι αυτό. Ήδη αισθάνομαι την καφεΐνη. Δεν έχει, δεν το βλέπω. Αλλά ήδη αισθάνομαι ότι κατουργέμαι παραπάνω. Και ναι, η εγρήγορση. Είμαι με το ένα χέρι στην κονσόλα και με το άλλο στο κοίτα να δεις. Είναι και παράξενο σαν εικόνα, γιατί κάπου εκεί σας πετυχαίνουμε το πρωί. Είναι αυτή η ραδιοφωνική μαγεία που το αλλάζει. Αλλά αν σκεφτείτε, ας πούμε, πού σας πετυχαίνουμε τώρα όλους πρωί-πρωί, ένα 50% από εσάς είναι στην τουαλέτα. Δηλαδή, πώς ήταν η μέρα σου μέχρι στιγμής, κατρίμπη. Και πάλι καλά. Από την προηγούμενη Πέμπτη μου ήταν χάλια. Ένας αυτόματος χαιρετισμός στους δυσκύλιους φίλους. Άλλους σας πετυχαίνουμε να ξυπνάτε. Δηλαδή, αυτές οι μαγικές εικόνες που υπάρχουν στα σύριαλ, στην τηλεόραση και τα λοιπά, που ξυπνάνε, ξέρω εγώ, το πρωί τα ζευγάρια, αγκαλιάζονται, φιλιούνται. Αυτά στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν, να πούμε. Ξυπνάς το πρωί, βλέπεις την άλλη αναμαλιασμένη. Έτσι έχει τρέξει το σαλάκι, η τσίμπλα, να μυρίζουν ποδαράκια, κανένα δυο διακριτικά από τον ενθουσιασμό που είχαν μυστικιστικά αμολυθεί, να πούμε, κάτω από τα αεροστεγή παπλώματα κτλ. Εκεί καταλαβαίνεις αν γουστάρεις τον άλλον. Δηλαδή, αν το δείτε αυτό το πράγμα και πείτε καλημέρα μωρό μου, τότε δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή την αγαπάτε πραγματικά την κοπέλα, ή την έχετε γκόμενα. Δηλαδή, αυτό που θα δείτε τώρα που θα πάτε σπίτσα είναι ακόμα χειρότερο. Τη συμπάθειά μας την έχετε. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο. Το 13 Οκτωβρίου που έχει βρεθεί μέσα στη μούρη μας, παίζει να φτερνιστώ. Σταμάτα, μη από εκεί. Πρέπει να μου πείτε έναν αριθμό για να δω ποιος ή ποια με σκέφτεται, για να στείλουμε και το λογαριασμό, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο. Σας θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας, είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Not from there. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet, όλα αυτά που κάνουν ενταχτυρντή στην καλλιτεχνική μας ματροδοξία. Δείτε και την αφίσα για το φίλο μας τον Σπέρμαν που έρχεται 7-11. Μία από. Έφτιαξα κι άλλες 2-3 χθες. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή και η παράσταση να είναι αηδία, θα καθόμαστε να βλέπουμε τις αφίσες. Πάρα πολύ ωραία θα είναι. Λοιπόν, 13 του μηνός, είναι Τρίτη και 13 σήμερα. Έλα μωρή αρρώστια, όρη γάμο, το δεν θα μας πάει καλά. Ενώ όλες τις άλλες μέρες μας κατουράει η τύχη με το κέρας της αμάλθειας, σήμερα θα έρθει και μέρες. Μας κατουράει η τύχη με το κέρας της αμάλθειας, σήμερα θα έρθει και πάψα σας.

προστατευτικό. Της έβγαλε το κέρατο και το είχε δώσει στην τύχη και αυτή πάγε τώρα όπως είναι τυφλή από πάνω. Τυφλή τώρα με τσίμπλες η κοπέλα που λέγαμε λίγο πιο πριν. Παιδιά, κάποιος να μαζέψει την κομμένα του, τη βλέπετε, έχει πρόβλημα. Γυρνάει το κέρατο και ρίχνει τη χίδια κατά το δοκούν χωρίς να ξέρει σε ποιον και τι. Το έχω δει αυτό και στις ξαναμένες καλόγρες. Ήταν ο καντιλανάφτης και τεξαμόλετ. Τώρα θα μου πείτε πού είναι η τύχη σε αυτό. Ότι το 3 δεν το βρίσκα ποτέ ξενίκιαστο. Δηλαδή είχα δει 8 φορές το 2 και 15 φορές το 4. Και μια μέρα αποτύχει καθαρή, ενώ είχα νοικιάσει ήδη το Βιζολάτο, παπ, το βλέπω, το νοικιάζω. Και δεν ξέρω, κάπως ένωσα τώρα το κέρας της αμάλθειας με τις ξαναμένες καλόγριες. Καλή διασκέδαση. Λοιπόν, τι γλυκάκια έχουμε σήμερα. Γιορτάζει η Αγαθονίκη. Έλα μωρή αρρώστια Αγαθονίκη. Ο Φλωρέντιος, πού σε πολύ φρολούμπα. Και η Φλωρεντία, πού σε ρε Φλωρέντιε. Α, είναι το δεύτερο όνομά σου, χίλια συγγνώμη. Παιδιά, δεν ξέρω κανέναν. Δηλαδή πάλι θα πάμε να αγοράζουμε γλυκά μόνοι μας. Τι είναι αυτό, τέλος πάντων. Είναι η Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Να τις μειώσουμε αυτές. Τι τις θέλουμε τις φυσικές καταστροφές. Δηλαδή, α, ένα εφαίστειο εκρήγνεται. Έλα. Να πάμε να του χώσουμε ένα φελό από πάνω, το οποίο έχουμε δει ότι δεν πιάνει. Εδώ στα πόνερα του μπρόκολου και δεν πιάνει. Θα πιάσει το εφαίστειο. Αχ, τι είναι αυτό, μια πλημμύρα. Είναι η κλιματική αλλαγή. Όχι ότι έχουμε τσιμεντώσει, να πούμε, την τούντρα. Λοιπόν, είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών. Oh, the European Week of Municipality. Yeah, τι θες ρε. Yeah, μεταφράζεται διαφορετικά αυτό στην καρδίτσα. Municipality and Peripheries. Κοίτα να δεις ένα πράγμα. Είναι αυτό ακριβώς κάτω από τα Love Handles. Το έχω δει. Είναι η μέρα της ΔΕΗ. Το τι κλάμα έχετε να ρίξετε. Γιατί κάνανε το sponsor να πούμε στον Ανανίκο και μπήκανε μέσα. Παιδιά, κάτι καντεμιά παίζει εδώ. Δεν θα είχατε πληρώσει τα δημοτικά τέλη. Λοιπόν, το 1307, μια μέρα σαν σήμερα και πιθανώς μία από τις αιτίες που θεωρούμε έτσι γρουσούζικη την... Εν τω μεταξύ γρουσούζης είναι ο Βρωμιάρης. Κοίτα να δεις κάτι πράγματα. Η σημερινή μέρα με εντολή του Γάλλου του βασιλιά του Φιλίππου του Ωραίου. Le Philippe le Bon. Τώρα αυτό είναι βασιλιάς. Philippe le Bon. Αυτό είναι σαν δοκιμαστής νυφαριστής για αποσμητικά μασχάλης. Αυτό μυρίζει ωραία. Μισό λεπτάκι θα το σνιφάρει ο Φιλίκ Λεμπον. Θα συλληφθούν οι αρχηγοί και όλα τα μέλη εκεί πέρα του τάγματος των Αϊτών και θα τους υποβάλουν σε βασανιστήρια για να πούν ότι είναι αιρετικοί, να πούμε, και λατρεύουν το σατανά. Είχαν και μια σακούλα αυτή με τον Μπαφομέτ, μια παράξενη κατσίκα, να πούμε, το τραγοκέφαλο μόνο, και το πηγαίνανε πέρα, δώθε κάτι μυστική, ξεκά κάτι τέτοια. Επίσης είχαν χρεόγραφα για όλο τον κόσμο και κοίτα να δεις, και μαρτυρούσαν ότι πιστεύουν στο σατανά και που έχουν κρυμμένα τα λεφτά. Αυτό το είχαν κάνει και οι δικοί μας πολύ πολύ αργότερα και συνεχίζουν να το κάνουν σε διάφορα κτίρια. Ελάτε να σας ενεχειριάσουμε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία και θα τους κάψουν μετά στη φωτιά. Ήτανε Παρασκευή και 13 τότε και πιθανώς να φταίει για το Παρασκευή και 13 αυτό. Ωραία ταινία, ωραία ταινία. Δεν χρειαζόταν βέβαια να κάνετε όλο αυτό το ντουβρουτζά για πριν. Το 1905, μία μέρα σαν σήμερα, θα ιδρυθεί το πρώτο Σοβιέτ. Κεράσιο ποτάκι των εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας. Αυτά ήταν Σοβιέτ, ονομάζονταν τα εργατικά συμβούλια. Είχαν μαζευτεί εκεί οι εργάτες και λέγανε, παιδιά, να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, και μετά διεκδικήσανε πάρα πολλά δικαιώματα και μείναν οι εργοδότες χωρίς δικαιώματα. Μείνανε με τις υποχρεώσεις στο χέρι. Τι κλάμα έχουμε ρίξει από προχθές. Και έχουμε πέσει μέσα στα ιστορικά δοκίμια το τι μελέτη έχουμε ρίξει. Εγώ έχω ρίξει και μία, έχω ρίξει και δύο, έχω ρίξει. Στην τέταρτη είχα κλείσει και τα μάτια. Λέω η κοπέλα, να πούμε, εδώ πέρα πάνω που είχα στο δοκίμιο, είχε μια φωτογραφία. Και αυτοί πρόβαλαν κάτι αιτήματα παράξενα, παράλογα, ακόμα και για σήμερα δηλαδή. Το 8ωρο, δημοκρατικό.

τις ελευθερίες, κάτι τέτοια πράγματα. Δηλαδή, παρακαλούμε τους φίλους εργοδότες όταν θα κάνουν το δικό τους το Σοβιέτ, το εργοδοτοκέτ, να μην τα έχουν αυτά μέσα. Ήδη τα έχουμε καταστήλει από μόνοι μας, μην έχουμε πυλώνες αντίστασης. Τι άλλο θα γίνει? Το 1923 η μεγάλη εθνοσυνέλευση της Τουρκίας, έχουν και μια μικρή. Τώρα ποιος ξέρει, θα τη φωτογραφίζουν να πούμε μόνο στη διαστολή τις καλές τις μέρες, να μην ξεφυλιζόμαστε, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Θα πάρει την πρωτεύουσα της Τουρκίας και θα την πάει από την Κωνσταντινούπολη, που νομίζετε, στην Άγκυρα. Εντάξει, η Άγκυρα σου για όλη τη μάνα, δεν έχει πλοία. Ποιος το σουρε εκεί, να το υπερβατικό municipality, είναι στα αγγλικά και στην Τουρκία. Το 1930 η Αλίκη Διπλαράκου θα έρθει δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Miss Ifilios που διεξάγεται στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Έλα ρε Αλίκη! Τσακωθήκαμε ποιος θα βγει δεύτερος και τώρα το κάνουμε. Είδατε σήμερα, δεν είχε αλλάξει τίποτα. Το 1972 ήταν μια μέρα σαν σήμερα όταν ένα αεροπλάνο με την ομάδα rugby της Ουρουγουάης. Ποια rugby της Ουρουγουάης? Τέλος πάντων, θα πέσει μέσα στις Άνδης. Και μερικοί ζήσανε, μερικοί πεθάνανε. Αυτοί που πεθάνανε, παιδιά, είχαν καταψυχθεί. Και αυτοί που ζήσανε, καμιά εβδομηνταριά δεν θυμάμαι, όχι όλοι, αλλά φάγανε μερικούς από αυτούς που πεθάνανε. Και ήτανε κανιβαλισμός. Βέβαια, εμείς εδώ πέρα δεν μας ενώχει καθόλου, καθώς έχουμε κάνει παπάρα στη σαλάτα πολλές φορές. Και άμα δεν το πας στη μεταφορά με την κυριολεξία και κοιτάς και το θείο, να πούμε, στα μάτια, είναι κανιβαλισμός ούτως ή άλλως. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα? Θα γεννηθεί το 1925 η Μάργαρετ Θάτσερ, η σιδηρά κυρία. Τώρα κυρία, δεν την είχαμε δει και να σιδερώνει, δεν ξέρω πώς γίνουν αυτά τα παρασούκλια. Η Μάργαρετ, η οποία ήταν καταπληκτική, τους είπε εργατικά δικαιώματα, σας κατουράω. Και μια παράξενη τέτοια φωνή, σηκωθήκανε τα Falklands και θέλαν την ανεξαρτησία τους, και η Μάργαρετ τους είπε I will fuck you up this shit, the fuck out of you motherfucker. Πολύ καλή, πολύ καλή. Πήρε και τους κανίβαλους των γηπέδων και τους είπε στις ομάδες, άμα κάνουν φασαρία θα την πληρώσετε εσείς. Οπότε πλακώνονται στο ξύλο μόνο σε κάτι γειτονίες. Κάτι παράξενα πράγματα. Το 1934 η πρώιμη μορφή της Κλαβδίας, η Νάνα Μούσχουρη, θα γεννηθεί. Λέμε τώρα ηλικίες, δεν είναι ωραίο. Τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα? Να, θα γεννηθεί το 1941 ο φίλος μας ο Πολ ο Σάιμον. Αυτός είναι ένας, δεν είναι δύο-τρεις. Δεν είναι σαν το Ζαν-Κλοντ Βαντάμ. Τοκ-τοκ, ποιος είναι? Ζαν-Κλοντ Βαντάμ, μπείτε μέσα να σας γαμφίνθει. Και τους τέσσερις. Αυτός ξεκίνησε με το Σάιμον and Garfunkel. Τώρα με Garfunkel. Αυτό είναι σαν την εξέλιξη, να πούμε, του ροκινητήρα της Mad, του Βάγνελ. Αυτό δεν είναι τώρα, να πούμε, δεν κάνεις καριέρα έτσι. Πας σούπερ μάρκετ, ναι, μου παίρνεις λίγο Garfunkel. Έτσι, ναι, τέλος πάντων. Και μετά θα ακολουθήσει solo καριέρα. Όταν λέμε solo, εννοούμε ότι μπορούσαν και τα παιδιά που είχαν το δισκοπωλείο στην Σιτάλια να έχουν πρόσβαση στη μουσική του. Αυτά σε γενικές γραμμές. Έχει και κάτι άλλο, αλλά μην τα πούμε όλα μαζί. Πάμε να δούμε πως έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα, το δικό σας το πρωινό. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ με την εκπομπή μας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα στείλετε το μήνυμά σας εδώ στο δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, το ίδιο πράγμα είναι. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι, μας τέλειωσε το χαλί, αλλά με μια μαγική κίνηση, εγώ θα το κάνω να συνεχίσει. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και ad friend και follow κτλ. Λοιπόν, καλή αρχή, μισό παιχνίδι. Και έχει στείλει εδώ πέρα, να πούμε, ο Ιωάννης. Παιδιά, χάρηκα που τα είπαμε, ρε. Τα ξαναλέμε όταν ξαναπαίξει κάτι. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα, συνακροατές. Να κανονίσουμε να πάμε ένα βράδυ εδώ και μας έχει στείλει εδώ πέρα το καινούριο το μαγαζί. Αυτό πρέπει να είναι στη Φωκίωνος Νέγρη.
γιατί από χθες η μαγική διαπίστωση του Ιωάννη για το μη δίκαιον της υπόθεσης και η εκφορά του λόγου του με παρησία προκειμένου να το πιστοποιήσει, όταν ο Ιωάννης είπε «έχεις άδικο», 4 καινούρια μαγαζιά ανοίξανε ανάμεσα από ένα ρακάδικο και από ένα ροκάδικο και μας έχει στείλει εδώ πέρα, έχει κοκκινιστά, τα έχει με διάφορα τέτοια κοκκινιστά, τώρα θα έχει ξεβάψει κανένα βράκι, ποιος ξέρει. Ιωάννη μου, να μαζευτούμε να πάτε, θα δοκιμάσεις εσύ πρώτα τους μεζέδες να τσιμπήσεις κάτι, δηλαδή από όλα αυτά που βλέπω στην παραγγελία να τσιμπά ένα αρθί. Δινάκιο Μανώλης, καλημέρα από το γνωστό στρατόπεδο της Νέας Περάμου. Έπιασε σβήση και τόλμη και γοητεία, λέει, πως τα συνδύασες πάλι. Αυτά συνδυάζονται, παιδάκι, τα μεγάλα δράματα. Δηλαδή σε δύο πράγματα έχουμε ανατιναχτεί μέσα μας. Όταν ο Ρίτς χώρισε την Καρολάιν και όταν η Νίκος χώρισε τον Άννα, δεν θυμάμαι, ο Καϊάφας, έχει τέτοια πράγματα μέσα, ιστορικά είναι, μυστικιστικά είναι, από κάτω δεν φαίνονται με τη μία. Δηλαδή αυτά συνδέονται, το δράμα δεν έχει εποχή, δεν έχει τέτοιο. Να και ο Τζόρτζ που λέει καλημέρα και καλή εκπομπή. Αλέξανδρε, σχόλασα από τη δουλειά, αλλά θα ακούσω μέχρι να κοιμηθώ. Περιμένω ο Ιωάννη λόγω 3 και 13. Καλά, ο Ιωάννης είναι κατσικοπόδαρος, Δευτέρα και 12, Πέμπτη και 48, 7 και 4, δεν έχει τέτοιο. Αλλά μείνε μαζί μας μέχρι να σε πάρει. Τώρα κανονικά πρέπει να πω ύπνος, αλλά επειδή είναι η μέρα τέτοια, είπες και τον Ιωάννη, μέχρι να σε πάρει ο διάολος. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα, πανέμορφη ολότητα, Αλέξανδρε Πέτρακα, κατάπτυστη τριτούλα και 13 που μόνο το μυθολόγιο τη σώζει. Και η Μαρίτα το θυμάται, εγώ το είχα ξεχάσει, αλλά εκεί να τα θυμάστε όλα. Είναι Τρίτη. Είπες Τρίτη, Μαρίτα. Σου μωρή. Έλα ρε Μαρίτα, γιατί μπήκες ανάμεσα σε μένα και την Τρίτη. Μαρίτα, σου έχει τελειώσει το ζελέ. Δεν εξηγείται ότι δεν κουνιέσαι. Είναι Τρίτη και σήμερα το βράδυ, όπως κάθε Τρίτη, θα ξαναβρεθούμε ραδιοφωνικά στις 10 η ώρα ακριβώς με το μυθολόγιο. Έχουμε μάθημα. Μάθημα τώρα. Τέλος πάντων. Να και ο Κώστας που λέει καλημέρα, Λευκέ Γκάνταλφ του ραδιοφώνου. Μοναδικέ παραγωγέ με Σπέρμαν και Μούση. Είναι η καινούργια φύσα. Θα βγάλω τη χθεσινή, έφτιαξα δύο πολύ ωραίες. Λοιπόν, έχουμε και λέμε συχαμένη Τρίτη. Ρε Μαρίτα, χίλια συγγνώμη. Το ημερολόγιο ήταν από την άλλη μεριά. Για να μην σε ματιάσουν. Double Petrication έχουμε, βροχούλα έχουμε, όλα τσεκ. Εδώ. Ακόμα. Παρακαλούμε τη βροχούλα να σταματήσει πάλι στις 10 η ώρα, διότι πήγαμε όλοι για το πρωινό μας το κατούριμα, αλλά μην γίνουνε μετά, γιατί εγώ κάθομαι και το... και τα σκουπίζω τα τετράποδα. Δεν είναι καθόλου ωραίο αυτό, παιδιά, όσοι είσαστε ιδιοκτήτες, τώρα το φιλοξενείτε τους φίλους μας τους τετράποδους, να ξέρετε όταν βρέχει και πάτε τα σκυλιά σας βόλτα, δηλαδή εγώ τα πάω να πούμε και μετά κάθομαι και τα σκουπίζω, πάμε μισή ώρα βόλτα και τα σκουπίζω 3 ώρες. Δηλαδή αυτό δεν το έχω κάνει ούτε μια φορά που είχα γεμίσει την μπανιέρα μου με bubble bath. Τα είχα μπερδέψει, είχα βάλει την ατλακόλ, είχα περάσει πολύ άσχημα. Να και ο Σταύρος που λέει καλημέρα μου σάτι θεότητα των FM, double petrication today, και λέει όσο τα κοιτάς μεγαλώνουν. Και μας έχει στείλει εδώ πέρα, παιδιά, 2 βερίκοκα. Βερίκοκα. Αυτό το πράγμα. Εγώ τα κοιτώ και τα κοιτώ, Σταύρο μου, και δεν μου μεγαλώνει με την καμία. Τι διάολο, είμαι εκτός. Να και η Τίνα που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα, είμαι καλά, πολύ υγρασία. Σταμάτα. Και ιδιαίτερα μπερδεμένη, αφού διάβασα, λέει, καμπίνες μπάνιου σε βιτρίνα. Καμπίνες είναι, παιδάκι μου. Καμπίνες, μπαίνεις μέσα, να πούμε. Λες καλημέρα, καλημέρα, θέλω τα τσισάκια μου, και σου λένε να περάστε εδώ, ας πούμε, στο Κρήτη 2. Περάστε στο Δημητρούλα. Όσοι έχετε ταξιδέψει με το Δημητρούλα, το θυμόσαστε αυτό που ξεκινούσε για την άγωνη γραμμή. Η γραμμή μια χαρά
Εύκρατη ήταν, αλλά μέχρι να φτάσει το Δημητρούλα είχε αλλάξει ο μαγνητικός πόλος της γης, είχε γίνει άγωνη, δηλαδή έμπαινε μέσα μια η καμπίνα του μπάνιου είναι, μπαίνεις μέσα και κλείνεις σφαλιχτά και κάνεις και μπάνιο μέσα και είναι πάρα πολύ ωραίο και έχει και την υγρασία σταμάτα. Και το Φιλίκ Λεμπόν μου θυμίζει, λέει. Φιλίκ Λεμπίν. Τι να μου, βγες από την καμπίνα, κοπέλα μου. Βγες από εκεί μέσα, κάτι σε έχει χαλάσει, κάτι έχει γίνει άσχημο, πάρα πολύ άσχημο. Αλλά δυστυχώς πρέπει να πάμε να κάνουμε τον break, γιατί πήγε 8.30. Τώρα με την μπάρλα σας είδατε, ενώ περνούσαμε μια χαρά. Όχου. Τέλος πάντων, πάμε να κάνουμε τον break και θα επιστρέψουμε. Γιωματικέφι, ενθουσιασμό και φυσικά περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο, θυμίζω. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend και follow και like και share και retweet και είναι Τρίτη. Πουσ, μωρί.

0: θέμα είναι να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Το θέμα είναι να πιστέψεις τις δυνάμεις σου. Το θέμα είναι πως δεν υπάρχει δεν μπορώ. Ή δεν υπάρχει μονάχα δεν θέλω. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, μπράβο αγορίνα μου. Ξεκίνα τώρα να προσπαθήσεις να γλύψεις τον αγώνα σου. Χα, δεν υπάρχει δεν μπορώ.
1: Δεν υπάρχει.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τις 9, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του Τηγανητού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, εσείς είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε για πολλωστή φορά το πι με κάπα, την αγαπημένη σας πρωινή. Και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 4. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας. Να, εδώ η Νάντια που λέει καλημέρα μοναδική Αλέξανδρε Πέτρακα. Μένει σταγμένη δια... Μην ειστάει. Μην ειστάει. Μην καλά νίστανε. Κάθομαι εδώ στο γραφείο και χαζεύω τον καιρό έξω πίνοντας καφέ. Oh, πόσο ρομαντικά. Oh, κάποιος να πάει να την ξεκλειδώσει. Έχει μείνει μέσα. Αχ, βαριέμαι να δουλέψω. Έλα βρε Νάντια μου, αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Βαριέσαι να δουλέψεις.
2: Ναι, ναι.
0: Μη δουλέψεις. Τώρα, καλύτερα, να και η Ιωάννα. Λέει καλημέρα ψηλό μου σάτο αγόρι. Καλή εβδομάδα δεν είπαμε. Καλή χαρούμενη εβδομάδα, λέει, να τα περνάμε όμορφα. Και μας έχει στείλει μια φωτογραφία του Ιωάννη από κάτω. Η φωτογραφία ήταν ηρωνία. Αυτό είναι ένα τράγο. Παιδιά, δεν έχετε δει το αρσενικό στη φύση? Είναι ηλίθιο, εντάξει, μεταξύ μας. Οποιοδήποτε αρσενικό, από τα Homo sapiens μέχρι τα πιο κάτω. Τα σκαθάρια θέλουν να ζευγαρώσουν και πάνε και κάνουν ένα σβόλο από κακάκι και το πάνε πεσκέση. Και διαλέγει η σκαθαρίνα ποιος βόλος από κακάκι είναι ο καλύτερος και τσακώνονται αυτά. Give me your seat και κάτι τέτοια. Όσοι έχετε δει το θολωμένο βλέμμα του τράγου την ώρα που προσπαθεί να ερωτοτροπήσει σηκώνοντας τα χείλη του κάνοντας χαρακτηριστικό ήχο και εξπερματώνοντας πέρα δόθε σαν ψυχαστικό μπέκ χωρίς τη συμμετοχή της κατσίκας. That's all you need to know. Να και η Γιούλα που λέει καλημέρα Αλέξανδρε στην ταβέρνα του Ιωάννη. Καμιά γυναίκα δεν θα πατήσει, λέει, αφού έχουμε δίκιο. Γιούλα μου, φυσικά και θα πατήσει. Δηλαδή, σε πάμε σένα τώρα. Βλέπεις την ταβέρνα, μένεις με το στόμα ανοιχτό. Έχεις άδικο. Εγώ προσωπικά. Δηλαδή, το καταλαβαίνεις. Για ένα μεζέ όλοι θα πηγαίναμε. Μουσκεμα, λέει, έγινε Μαρίτα από τα τόσα φτισήματα. Είναι για να μην σε ματιάσουμε ρε παιδάκι μου. Πώς κάνεις έτσι? Αφού εσύ είσαι μουσκεμα ή τι να είναι υγρή. Τι ερωτική μέρα είναι αυτή? Μισό λεπτάκι να το απολαύσουμε όσο διαρκέσει. Όχι ότι θα τους φύγει η ερωτική διάθεση, αλλά είστε όλοι να πούμε σε ένα μέσο όρο ηλικίας. Θα σας έρθει η κλιμακτήριος. Θα υπάρχει μετά αυτή η ξηροκολπία και κάτι τέτοια πράγματα. Δεν τα ξέρω εγώ. Μου έχουν πει έχει κάτι παράξενα πράγματα εκεί πέρα. Για δεν πάτε να σας αλλάξουν το κάρτερ. Από ό,τι θυμάμαι στα αυτοκίνητα έτσι γίνεται. Και είναι λίγο πρόβλημα. Μισό λεπτάκι να δούμε πού οφείλεται αυτός ο ερωτισμός. Και κάποιος να ξεκλειδώσει την Άντια. Την έχουν αφήσει την κοπέλα εκεί μέσα στο σιρτάρι να πούμε. Άντε τώρα να βαράς με το σειραπτικό, βγάλτε με έξω και τέτοια. Δηλαδή είναι λίγο παράξενο. Τέλος πάντων. Μαρίτα μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα Αλεξανδρέ μου.
0: Καλημέρα Μαρίτα μου. Φίλια πολλά.
3: Καλημέρα, δεν πάμε πάλι.
0: Σήμερα δεν θα παίξεις στο διαγωνισμό γιατί κέρδισες ήδη χθες. Εκτός αν θες και πάλι.
3: Ναι, όχι, μην το κάνουμε στημένο μωρέ και εσύ και όχι. Ότι κερδίζω συνέχεια, ότι κερδίζουν οι ίδιοι.
0: Αυτό αλλάζει πολύ εύκολα. Καλημέρα Μαρία μου.
3: Καλημέρα Κώστα μου.
0: Όχι, εγώ θα είμαι Αλέξανδρος μόνιμα. Εσύ θα αλλάζεις όνομα. Και λίγο τη φωνή σου.
3: Εντάξει, συγγνώμη. Ναι. Να πιω λίγο καφέ ακόμα.
0: Ρουφατών.
3: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Μα δεν έχει καμία σχέση με τη χθεσινή μα νικήτρια. Τι κάνει.
3: Όχι. Καλά. Καλά είμαι τώρα. Έκατσα και πίνω τον καφέ μου.
0: Σε ποιον?
3: Άργησε σήμερα. Όχι, στο Πεζούλη.
0: Ανταλλακτική οικονομία. Ο Πεζούλη. Ο Μπυρμπίλη. Έχουν μαζευτεί νοματέοι.
3: Πολλοί κόσμος, όχι, εγώ στο Πεζούλη, τον Πεζούλη προτιμώ. Ναι, μόλις έκατσα, γιατί είχε κόσμο το καφέ τέτοιο. Έχω κάτσει άκρη-άκρη για να μην μου κρυώσει.
0: Έχει άκρη ο Ποπούλης σου, σοβαρά, δηλαδή κοίτα τι μαθαίνουμε. Απίστευτη πληροφορία σήμερα.
3: Είναι λίγο πιο μικρός από το σύμπαν, γιατί δεν πάει κάπου.
0: Κοίτα να δεις ο Πεζούλης, κοίτα να δεις. Και τώρα είσαι που σε βλέπει ο κόσμος που γελάς, ας πούμε, και πίνεις τον καφέ σου μια γυναίκα μόνη της με, πώς το λένε, με ζελέ στα μαλλιά προηγουμένως. Σήμερα θα...
3: Ναι, χρειαζόταν, γιατί από την υγρασία μου έχουν φριζάρει και εμένα, οπότε λίγο έτσι παραπάνω
0: έχουν
3: για styling.
0: Έχουν φριζάρει.
3: Έχουν φριζάρει, έχουν φρικάρει.
0: Είναι, είσαι σαν το μουστάκι που είχε βάλει τα δάχτυλά του στην πρίζα και έγινε...
3: Κοντεύω.
0: Αυτό πώς νικέται το φριζάρι μας. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, δεν έχω μαλλιά, αλλά μπορώ να το πάθω, ας πούμε, στις μασχάλες. Μπορώ να το πάθω πουθενά αλλού. Φριζάρουν σε άλλες περιοχές τα μαλλιά.
3: Κοίτα, από την υγρασία το παθαίνουν. Πρέπει να υπάρχει πολύ μαλλί για να φριζάρει. Ρε παιδί μου, τώρα στα χέρια και στα πόδια, ξέρω εγώ, που ναι. Έχεις εσύ μαλλιά.
0: Ναι.
3: Εντάξει, τι είναι φριζάρι, μωρέ.
0: Ξέρεις, τα πόδια δεν έχω πλέον, γιατί με τα τζιν με το εσύ το χρόνο. Αρχίζουν και την κάνουν.
3: Και τρίβονται.
0: Ναι, τρίβονται συνέχεια. Δεν μπορώ να φανταστεί, δεν ξέρω γιατί. Ενώ τα βάζω τώρα δεξιά, τα άλλα αριστερά. Τα βάζω σωστά τα παντζάκια.
3: Αυτά εκεί τρίβονται.
0: Ναι. Και δεν φριζάρει.
3: Κοίτα, και εμένα από την πίσω πλευρά.
0: Πίσω έχει τριχέ. Τι προσπαθεί να βλέπει.
3: Πίσω στη γάμπα, λέω. Όχι, στη γάμπα.
0: Έχεις αφήσει φαβοριτούλες.
3: Όχι, ρε, δεν έχει, αυτό σου λέω. Από τα παντελόνια και τα τέτοια πίσω δεν έχω.
0: Μπροστά έχει τρίχε. Δηλαδή, άμα σε δύο κόσμο τώρα.
3: Τι γάμπε.
0: Δηλαδή, πρέπει να δείχνει γόνατο για
3: όχι,
0: να καταλάβει.
3: Όχι, ρε, τώρα είμαι ξυρισμένη. Σταμάτα μου, ρε, πια. Όπου.
0: Μπροστά ή πίσω.
3: Παντού.
0: Και τι φριζάρει.
3: Το μάλι στο κεφάλι.
0: Και τι κάνω άμα μου φριζάρουν τα μιλάτε. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το.
3: Κοίτα, υποτίθεται ότι υπάρχουν κάτι ειδικά κρέμες, λαδάκια και σαμπουάν και styling προϊόντα κτλ. Που ναι. Κάνουν freeze control.
0: Ναι.
3: Εγώ δεν τα χρησιμοποιώ αυτά γιατί βάζω τα άλλα για τις μπούκλες που υποτίθεται ότι κάνουν. Ναι, αλλά εμένα μου φριζάρει. Το σγουρό μαλλί φριζάρει περισσότερο, πιο εύκολα.
0: Όπου, άγιο είχα και καράφιασα. Δηλαδή, φαντάζομαι να πιένω έξω να έχω αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή...
3: Δεν ήσουν και σγουρομάλης, ρε Αλέξανδρε.
0: Ήμουνα στο κάτω-κάτω. Μόλις πήγαινανε κάτω, ήτανε, να κάνανε μπούκλα.
3: Ήτανε wavy, κυματιστό το μαλλί αυτό που το κάνουν άλλες, το κάνουν με το επίτηδες να κάνει κάτω την μπούκλα.
0: Εγώ έπαιρνα κάτι... Να σου πω, μία φορά ήθελα να ντυθώ τις απόκρες. Συνήθως έφτιαχνα μόνος μου. Δηλαδή, ό,τι ήθελα να ντυθώ, το έφτιαχνα μόνος μου όταν είμαι πιτσιρικάς. Είχα φτιάξει
3: από
0: στολή, νίτσα. Ναι, χειροκίνητος. Και ερωτικά, δεν μπορεί να φανταστείς. Αλλά είχα φτιάξει στολή του Iron Man. Είχα φτιάξει διάφορα. Του Captain Nemo, την οποία μου έχει μείνει αμέτρη Μοχαμέντη να την ξαναφτιάξω τώρα. Παλιμπεδισμός.
3: Ο Captain Nemo τι φοράει.
0: Είχα φτιάξει σκάφανδρο ολόκληρο με μπουκάλες πίσω και τέτοια.
3: Είχα ακούσει το ανέκδοτο. Ναι. Έλα, ρε, είσαι πολύ καλή τέχνη. Μπράβο σου.
0: Είχα ξεκινήσει γιατί είχα ακούσει το ανέκδοτο ότι θα ρίξω το ένα theme δεξιά, το άλλο theme δεξιά. Θα βάλω και το θύμ στη μέση και θα ντυθώ βατραχάνθρωπος. Μ' είχε συγκινήσει και κάποια στιγμή αποφάσισα να ντυθώ. Είχα δει τότε το κομάντο με τον Άρνολντ.
3: Και ντύθηκες γυμνός?
0: Όχι, και ήθελα να φτιάξω αυτό το πράγμα. Όχι. Με τις σφαίρες και είχα πάρει τα βραστά μπικουτί της Χειραμαρίας. Είχε κάτι που τα βράζανε.
3: Ναι, τα θυμάμαι αυτά.
0: Και τα μετά τα βάζα τα μαλλιά τους.
3: Ναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά τα βράζανε.
0: Ξέρω εγώ, για να καραφλιάσω πιο γρήγορα αυτές οι εποχές. Ναι. Και είχα φτιάξει ειδικό τέτοιο που ήταν πολύ επιτυχημένο. Τα χρωμάτισα κιόλας.
3: Έλα ρε, ναι, σε κυνηγούσε μετά η κυρία Μαρία να.
0: Δεν μπορεί να κάνει ένα μετά. Τι θυμήθηκα τώρα. Αχ, παιδική ηλικία.
3: Έτσι.
0: Σήμερα είσαι εντυμένη πάλι business woman, είσαι.
3: Όχι, σήμερα πάλι διάλειμμα είμαι. Φοράω το τζιν μου, σταράκια, ένα leather jacket από πάνω. Κατάληψη βασικά, όχι διάλειμμα.
0: Τι είναι το leather jacket, έχεις μοχλό κάπου, κάνει κάτι?
3: Leather, δερμάτινο.
0: Okay.
3: Όχι, όχι, leather είπα.
0: Ναι, και?
3: Ναι, αυτό, και μια μπλούζα.
0: Α, δεν είναι αυτό τώρα.
3: Τι ήθελες να φορέσω?
0: Να σου προτείνω τη στολή του βαταχάνθρωπου που είχα όταν ήμουν μικρός.
3: Να μην φαίνεσαι. Να βάλεις και την κάσκα, λέει, να μην σε βλέπουν και να μην φρεζάρει και το μαλλί.
0: Θα ξαναφτιάξω τη στολή του Captain Nemo.
3: Να τη φτιάξεις.
0: Πέρσι έφτιαξα τον Batman. Φέτος θα φτιάξω αυτό.
3: Σωστά, κάτι πρέπει να φτιάχνεις, ναι, ναι, κάθε χρόνο σε του χειροτεχνία και κατασκευή. Πού θα τα βάλεις όλα αυτά, δεν ξέρω.
0: Κοίταξε να δεις, θυμάσαι που είναι στην άκρη, τώρα που βρήκαμε την άκρη του. Επειδή εγώ δεν έχω άλλο χώρο, θα τα βάλουμε στον κολφίδι σου. Δηλαδή.
3: Ντροπή.
0: Επειδή βρήκαμε την άκρη, το λέω για να μην τη χάνουμε. Μαμί.
3: Είναι όπως στις κουβαρίστρες και σε αυτά που κάνουν κάτι στην άκρη. Όχι στις κουβαρίστρες, στα σελοτέιπ και σε αυτά που το τσακίζουν λίγο στην άκρη για να μην τη χάνουν. Έτσι και πέρα, τσακισμένη η άκρη μου από τη ζωή, από τα χρόνια.
0: Τσακίσω στην άκρη, μην τσακίσω στην άκρη, δεν τη βρίσκω ούτως ή άλλως. Δηλαδή, έχεις παράλογες απαιτήσεις, δεν. Λοιπόν, έχω ένα ειδικό άρθρο.
3: Ναι.
0: Που είναι καταπληκτικό.
3: Μάλιστα.
0: Μισό λεπτάκι να το. Να το. Που λέει, πώς θέλει το κάθε ζώδιο να του μιλάς στο σεξ.
3: Ω, τέλεια.
0: Δε, τέλειο είναι το σεξ, εσύ. Έχω ακούσει ότι ο κόσμος το κάνει. Τέλειο, δηλαδή.
3: Κοίτα να δεις. Από τις
0: διηγήσεις. Είδα που αρέσει τόσο πολύ.
3: Τι κεράτα.
0: Καινούριο προϊόν, το σεξ.
3: Πρέπει να είναι καταπληκτικό.
0: Και έχει και επιμέρους τέτοια, δηλαδή ανάλογα με το ζώδιο σου. Άλλα θέλει να λέει ο ένας, άλλα ο άλλος. Βλέπεις, είναι μόνο μαντράχαλη. Τέλος πάντων, λοιπόν.
3: Ωραία, να ακούσουμε και τον οροσκόπο, θα ήθελα.
0: Τι οροσκόπο έχεις?
3: Σκορπιό.
0: Λοιπόν, θα σου πω τον οροσκόπο κατευθείαν. Περίμενε.
3: Ωραία, ναι.
0: Λοιπόν, ο Σκορπιός είναι σεξ μασίν.
3: Ω, έτσι.
0: Έλα, μπορεί. Μηχανό. Έλα, μπορεί. Από πού είσαι, από τη Μηχανιώνα? Ποια Μηχανιώνα? Και το πιο εύκολο για αυτόν είναι να αποκτήσει τον έλεγχό σου.
3: Τον έλεγχό σου.
0: Απουσίας γυμναστική και αρχαία θα έχω 20, να ξέρεις. Δηλαδή, θέλεις να σε φτάσεις στο σημείο που θα παραδοθείς τελείως στα χέρια του και θα ξεχάσεις και το όνομά σου.
3: Α, περίμενε, κάτσε. Ναι. Εγώ θα ξεχάσω το όνομά μου ή ο άλλος που εγώ είμαι το Μασίνι?
0: Εσύ είσαι το Μασίνι.
3: Και ο άλλος θα ξεχάσει το όνομά
0: δεν
3: του.
0: Δεν ήταν το ταλογάκι, δεν ήταν το αστέρι μονάχα του Ιμπρέζα, το καυθίδι
3: Μοτέρι.
0: Ναι. Λοιπόν, εσύ τώρα είσαι το καυθίδι Μοτέρι.
3: Ωραία.
0: Με παίρνεις εμένα στα χέρια σου.
3: Και ξεχνάς το όνομά σου.
0: Όχι, μετά εσύ θα το θυμάς το δικό σου. Θα θυμάς και το δικό μου όμως. Γιατί εγώ το έχω τσακίσει στην άκρη, να προσέχεις. Και όπως το παίρνεις στα χέρια σου, είσαι και λίγο άγαρμη και τα λοιπά.
3: Να προσπαθήσω να το ισώσω, ναι, για να μην έχει θέμα.
0: Ναι, το ίσωμα είναι λίγο πρόβλημα. Γιατί είναι συνήθως όταν σκοντάφτει κάποιος.
3: Εντάξει, προσαρμόζομαι. Εγώ είμαι ευέλικτη, δεν έχω πρόβλημα.
0: Λοιπόν, και θα θυμάσαι να με λες Αλέξανδρο εμένα. Ναι, μην με λες μάλλον όνομα.
3: Όχι, εγώ θα το θυμάμαι, δεν το ξεχάσεις.
0: Ωραία. Πόσο μάλλον λέει αν χάσεις κάθε ευπρέπεια και αρχίζεις να του λες διάφορα παθιάρικα λόγια. Τέτοια θα
3: ναι,
0: σου
3: ναι,
0: λέω.
3: Ναι, λέγε, πες μου πράγματα.
0: Είσαι έτοιμη? Αχ.
3: Είμαι πανέτοιμη, για λέγε.
0: Εγώ έχω ξεκινήσει, τώρα είσαι έτοιμη εσύ. Δηλαδή. θες πορνό τέτοια ή...
3: Θέλει restart το μηχάνημα.
0: Τι να βάλω?
3: Πες ρε παιδί μου, λίγο απ' όλα.
0: Λίγο, αχ, διπλή με χωρίς κρεμμύδι. Τέτοιο. You like?
3: Όχι, χωρίς κρεμμύδι, το μ' αρέσει το κρεμμύδι. Τζατζίκι με βάλει.
0: Αχ, βρωμιάρα! Δρακουλοδιώχτη μου, εσύ! Έχω δακρύσει από μακριά κιόλας. Σ' αρέσουν αυτά?
3: Ναι, Αλέξανδρε, ναι, Αλέξανδρε, ναι, Αλέξανδρε.
0: Ποιος είναι ο Αλέξανδρος, μωρή? Ποιος είναι αυτός? Εγώ το ξέχασα.
3: Εσύ είσαι, το ξέχασε.
0: Χίλια συγγνώμη, τι σου κάνω? Τι σου, απορία είναι, το έχω ξεχάσει. Μη δεν θυμάσαι κι εσύ. Ρε Ραμον, είσαι με τα καλά σου, ρε Μαλφή. Δηλαδή,
3: κυβάκια.
0: Με ένα πουθύνθι.
3: Κρύωσε η κυλίτσα του.
0: Θες να μου πεις πώς με λένε λίγο πριν πεθάνω? Ρε Ραμον. Να σου πω κάτι, άμα έρθουν οι Τούρκοι. Δεν έχω κανένα, δηλαδή. Εδώ μέσα δεν θα μπουν.
3: Έχεις κλειστά.
0: Κοίτα, αυτή τη στιγμή έχουν κλείσει όλα.
3: Δεν θα ανοίξω 404.
0: Ξέρεις, νομίζω ότι δεν θα με αφήνουν απ' έξω να τα ανοίξω. Μη βγει αυτό το πράγμα και...
3: Exterminate.
0: Ξέρεις τι γίνεται, αισθάνομαι ότι έχουν σταθεί 5-6 σαν κυβάκια κνόρ στο ηγμόριό μου και το παραβιάζουν παραφύσιν ανελίτα, του κάνουν ακολασίες το...
3: Να ξέρεις, το κάνω εικόνα.
0: Ήξερες ότι πάει υπέροχα ο διπλός χρωματισμός άσπρο μουσι πράσινη μούρη? Είναι απίστευτο.
3: Ναι ρε, ταιριάζει το άσπρο με το πράσινο, είναι φυσικά.
0: Μπα μιλήσω ρε. Δεν μπορώ.
3: Είδες με τον ένα με τον άλλο τρόπο, εγώ το σκοπό μου τον πέτυχα. Έκανα συνέργεια με τον Ραμόν και το ξέχασε το όνομά σου.
0: Ποιο
3: και τις αναμνήσεις σου.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι.
3: Την υπόστασή σου γενικά.
0: Δεν έχω αναμνήσεις.
3: Τι είναι αυτό μπροστά στη μούρη μου.
0: Νηπιαγωγείο δεν έχω. Εγώ δεν έχω. Και να θες.
3: Δεν έχω.
0: Το ξέρεις τελικά εγώ το 2000 δεν πήγα φαντάρος γιατί δεν το θυμάμαι.
3: Έλα, αυτό είναι ευχάριστο. Αυτό τουλάχιστον δούλεψε υπέρ σου.
0: Ναι, αλλά δεν έχω. Όπα, ξαναπήγα νομίζω. Είναι, έχει κάτι στο ηγμόριο και μου κάνει on-off. On-off. Μαρίτα μου, σε ευχαριστώ πάρα. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα.
3: Αχ, κι εγώ.
0: Εντάξει. Να σου
3: πω, αν τα ξαναπούμε.
0: Μη φέρετε άσπρα λουλούδια. Δεν πάνε.
3: Τι χρώματα θες.
0: Είμαι μοβ ήδη. Δεν χρειάζεται.
3: Θα σου φέρω μόνο που μου αρέσει και το χρώμα.
0: Ναι. Γκαρντένια να φέρεις. Γκαρντένια.
3: Γκαρντένια το τάλι.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Νομίζω...
3: Σαμπουζουξού.
0: Ματσουλίζω τα κρεατάκια μου. Δεν ξέρω τι. Τι έβγαλε ο μαλλί. Φιλιά πολλά.
3: Έλα μωρέ, μια σταλίτσα τώρα.
0: Σε νεκροφιλό.
3: Λένε νεκρομούτς.
0: Καταπληκτικό είναι. Νομίζω δεν μπορώ να συνεχίσω την εκπομπή. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο θέλω να σας πω αν έχετε ένα πεντάρικο να πάρω μια τυρόπιτα, αλλά δεν ξέρω το λόγο. Για εσάς που δεν αντιλαμβάνεστε, ο Ραμόν είναι εις εκ των δύο μονίμων συνεργατών εδώ της εκπομπής. Είναι ένα μικρό πατσαβουροειδές μαλτεζο something, ο οποίος την αμόλυσε. Πάμε να δούμε πώς άλλος θα συνεχίσει η δική σας μέρα. Να η αρχοντούλα, ναι ρε φίλε. Αρχοντούλα ρε φίλε. Καλημέρα Αλέξανδρε, μόλις ξύπνησα λέει, και άκουσα κάτι για ένα μαγαζί του Γιάννη. Ναι αρχοντούλα μου, το έχει αφήσει ανοιχτό και ο μαγαζάτορας του βγήκε απόξω. Πόσο κοιμήθηκα, τι έγινε στον κόσμο γύρω μου. Αρχοντούλα μου, δεν ξέρω, πρέπει να τους ρωτήσεις. Δηλαδή, άμα κοιμάσαι με πολύ κόσμο γύρω-γύρω, δεν μπορούμε να ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες. Μήπως να τους ρωτήσεις και πόσο κοιμήθηκες. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά η Αρχοντούλα ήδη σας το έχει τρίψει στη μούρη. Τώρα είναι λίγο παράξενο με το μαγαζάτορα του Γιάννη απ' έξω. Η Αρχοντούλα να το έχει πλακώσει εκεί πέρα τον γκουργκοντζόλα στο τρίψιμο είναι. Εννοώ το γεγονός ότι κοιμότανε μέχρι τώρα, ενώ οι άλλοι, οι πλεμπέοι, όλοι εσείς έχετε ξυπνήσει. Αρχοντούλα μου, ξανακοιμήσου κοπέλα μου. Να, εδώ η Νάντια λέει, στην ταβέρνα να βάλουμε το Σταύρο να παίζει μουσική. Τώρα είναι ωραίο αυτό, πώς θα το πω αυτό βρε Νάντια μου. Δηλαδή, έλα Σταύρο μου, ναι, ανοίξαμε την ταβέρνα, μπράβο ρε. Αυτό λέει. Α, τι θα γίνει σήμερα. Και θα τον πάρω τηλέφωνο τώρα να του πω, έλα Σταύρο να σου πω, γίνεται να έρθεις λίγο το βράδυ να την παίξεις, γιατί δεν την παίζει κανένας αυτό το μαγαζί. Και να έρθει το παιδί να πούμε με όλα του τα συμπράγαλα μαζί και με αυτό το επιβλητικό ύφος, το μουσικά επιβλητικό ύφος, κάντε στην μπάντα. Ήρθα, σας έσωσα εγώ. Εγώ θα την επέζω. Και καλά να είναι μες στο ωράριο, να είναι τίποτα παρέες που κάθονται παραπάνω, να πούμε αυτές που δεν θέλουν να πάνε σπίτι τους. Και να το βάλουμε το παιδί σε αυτή την ηλικία να την παίζει τη μουσική του, αυτό εννοούμε. Μέχρι τις 3-4 το πρωί να γυρίσει σπίτι. τώρα δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Απ' την άλλη είναι μια καλή ιδέα. Δευτέρα και Τετάρτη. Ο Ιωάννης που λέει, αν και η σημερινή μέρα για τη ΔΕΗ λέει έχει ιστορικό υπόβαθρο, έχει μωρέ, εγώ το είπα λίγο. Έχω να καταγγείλω, λέει, ότι εχθές με μισή ώρα βροχής έμεινε χωρίς δύο φάσεις για 6 ώρες η Ραφίνα. Σόβαρα, παίζανε 6 ώρες για να κάνουν δύο φάσεις. Δεν το λίγανε στο 90 να πούμε και να το πούνε εντάξει. Μας έλειπε και ο σέντερ μπακ, δηλαδή. Σε άλλα νέα, λέει, μιας και ανέφερε στη Μισ Ελλάς, να θυμηθούμε την κουκλάρα Ειρήνη Σκλίβα. Μαρτυριέσαι, Ιωάννη μου, μαρτυράς ηλικία. Έχω μια απορία. Πώς γίνεται, λέει, να έχω τον ίδιο οροσκόπο με τη Μαρίτα, αφού έχουμε διαφορετικές ημερομηνίες γέννησης και είναι 4 χρόνια μικρότερη. Είδατε, το μετράει σε χρόνια και όχι σε πόντους. Το δόλιο του αντρικού υποσυνείδητου. Καλέ μου, φίλε Ιωάννη, ο αστρολογικός χάρτης, αγόρι μου. Ξαναγυρνάνε αυτά. Όλα πάνε γύρω-γύρω. Όπως εμένα αυτή τη στιγμή. Όλα γύρω μου γυρίζουν. Σκέψεις, μπλέξεις, κλέξεις, πλέψεις, πλέψεις. Δηλαδή δεν έχει. Έχει να κάνει με το. Με την ώρα που γεννήθηκες. Που ήταν ένα ερώτημα για τον αστρολόγο σου. Με το γιατί γεννήθηκες, που είναι ένα ερώτημα για μας. Δηλαδή είναι θέμα ερωτήσεων. Πού ήταν ο προκρούστης. Πού έχεις το χείρονα. Έχει διάφορα τέτοια πράγματα. Αν έκανε τρίο ο Δίας με τον Ερμή και θολότριτο πρόσωπο στη μέση, δεν αποκαλύπτονται αυτά. Δηλαδή είναι πάνε έτσι με τους πλανήτες. Και η Νάντια που λέει γίτσες, άλλος κρύωσε και άλλου πονάει κυλίτσα. Δεν έχω κρύωση, Νάντια μου, δεν ξέρω γιατί. Μάλλον από αυτό το πράγμα που εισέπνευσα λίγο πιο πριν, διαμαρτύρεται το εγκέφαλός μου. Ακόμα δεν μου έχετε πει έναν αριθμό, δηλαδή είστε άνθρωποι εσείς. Τι να σας πω τώρα. Τέλος πάντων, με τούτα και με εκείνα, έχουμε φτάσει πολύ πολύ κοντά στις 9 η ώρα, πολύ κοντά στο να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Σας θυμίζω πως είναι Τρίτη, για εσάς που δεν το ξέρατε, και για μένα που σιγά σιγά ξαναθυμάμαι το όνομά μου, αλλά δεν ξέρω τι είμαι εδώ. Καλημέρα, είμαι ο Τάκης Φωτίου, θα μου πείτε γιατί. Αυτό θυμάμαι, αυτό λέω. Είναι Τρίτη και όπως κάθε Τρίτη στις 10 η ώρα το βράδυ θα τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά, καθώς έχουμε μυθολόγιο. Για μία ώρα θα κάνουμε μία βουτιά στο αχανές πέλαγος της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Θα τραβήξουμε από μέσα έναν ή παραπάνω μύθους. Τώρα που μετά, αφού πέρασε το προηγούμενο μάθημα που ήταν το εισαγωγικό μας, τώρα θα μπούμε σε κανονικούς ρυθμούς. Σε τάκα τούκα, τάκα τούκα, τάκα. Εμένα αυτός είναι ο κανονικός μου ρυθμός. Ειδικά στο τούκα είναι το καλύτερό μου. Και εδώ, ωραία, μου έχετε στείλει τους αριθμούς. Να, η Αρχοντούλα λέει 5.235, 5 και 2, 7 και 3, 10 και 5, 15. 1 και 5, 6. Πόπο, δυο ξεβράκωτοι και τους μετράω κιόλας. Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ. Ζ. Αρχοντούλα μου, σάμα της δεν το ζητάω, κακομίρι. Το ζητάω συνέχεια, δεν χρειάζονταν να μου το πεις εσύ. Το θέμα είναι ότι δεν μου το δίνουνε. Είπαμε να μου πείτε έναν αριθμό για να μου φτιάξει διάθεση, όχι να με στεναχωρήσεις παραπάνω. Αν βέβαια, από τον ύπνο δεν είσαι. Θα της το ζητήσω τώρα που είναι. Δεν έχει ξυπνήσει ακόμα. Μπα και μου το δω και στον ύπνο της. Και έχω κι άλλο νούμερο. Ωραία. Εδώ η Νάντια που λέει 518. Σιγά ρε Νάντια, ξοδεύτηκες. Βάλε εκεί πέρα. Δεν είδες, Αρχοντούλα, βάζει χιλιάδες. Εσύ όχι, στις εκατοντάδες σταματάμε. Άμα ήταν να σταματήσεις στις εκατοντάδες, δεν θα ήμασταν κάθε φορά στα γενέθλιά σου να ματευόμαστε μισό γήπεδο να σου πούμε χρόνια πολλά. Ή αυτοί που έχουν ήδη ερωτοτροπήσει με. Γιατί τα μαρτυράω αυτά. 518. 5 και 1, 6. Και 8. 14. 1 και 4, 5. Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον. Κάποια καρφή, θα με σκέφτεται, δεν εξηγείται αλλιώς. Έχουν πέσει μέσα και τα δύο. Κανονικά είναι εκατομμύρια σε κάθε φορά, αλλά τώρα από μια ηλικία και μετά μένουν δύο ζωντανά και το ένα κουτσένι. Θα το έχετε παρατηρήσει, έχετε κοιτάξει το κουπάκι της εξέτασης σπέρματος, τη διάθλαση που κάνει στο υπέροχο φως. Γιατί μπορεί να είσαι εξεταζόμενος, αλλά μπορεί να είσαι και ρομαντικός μαζί. Θα επιστρέψουμε. Πάμε να κάνουμε το break μας. Τι καταπληκτική είναι σήμερα η εκπομπή, πραγματικά. Πηδάμε από θέμα σε θέμα. Από εδώ η Γεωργία θέμα και η Σούζη σε θέμα. Εμείς τσόιν τσόιν. Για να δούμε ποια κτηνώδη μουσική επιτυχία θα σας παίξουμε τώρα. Λοιπόν, πατάω το 3. Πατάω και το 13. Έλα, θα παίξω αυτό. Και ό,τι γίνει. Ιδέα δεν έχω τι πάτησα. Ήμουνα από θέμα σε θέμα. Όχι, αυτό το έχουμε παίξει χθες. Θα παίξω αυτό που δεν το είχαμε παίξει χθες. Πιανού είναι αυτό, ρε. Τι, hello, goodbye.

0: για ποιο λόγο να ακούσεις την καρδιά σου αφού τελικά θα πάρει τα αρχή σου. Πώς επικοινωνούν αυτά δεν το έχω καταλάβει. Ίσως όταν το καταλάβω να είναι μια επανάσταση στη σκέψη. Γενικότερα επανάσταση. Πηγαίνετε εσείς και έρχομαι, ρε. Επανάσταση.
1: Ναι ρε φίλε.
0: Πού?
1: Στα καθαριστικά για τους δύσκολους λεκέδες ρε φίλε.
2: Να πάρουν τους αδέρφια. Χεστήκαμε αδέρφια.
0: Ναι, ναι, ναι, η εκπομπή που και τη δεύτερη ώρα μπορεί να παίξει άμα θέλει το χαλί με σπάσιμο εφηβικής φωνής. 3, 2, 1, go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Χαρούλες που κάνετε, άγουτα μωρέ. Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τάκα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο, θυμίζω. Είσαστε τελείως λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε για ακόμα μια μέρα τον τηγανιτό φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ, το διαβάζουμε, θεωρία που περνάμε. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί στην καθημερινότητά σας, για να μην ξεχάσω να πω και σήμερα το ανέκδοτο. Να, ο Κώστας που λέει, λοιπόν, δεν φταίει ο καημένος ο Ραμόν, λέει, που αφήνει βρωμερά πριτσάκια αυτές εσύ που τον εκθέτει στην φθινοπορεινή υγρασία. Δεν χρειάζεται, μπορεί να τα μολύσει εξίσου βρωμερά σε μια ξηρότατη θερινή ημέρα, σε μια καταπληκτική ανοιξιάτικη ημέρα. Βασικά τα μολά η μέρα και σου έρχεται η νύχτα και σε πλακώνει. Δεν έχει τέτοια προβλήματα. Και τι είναι στον εκθέτο, αγκαλιά στη μασχάλη κοιμήθηκε. Να και ο Πάνος, ο οποίος δεν κοιμήθηκε στη μασχάλη. Αυτά να τα λέμε. Δηλαδή, όχι, όχι, μου είχε γυρίσει πλάτη για κάποιο λόγο που δει. Ποιος τα γράφει αυτά. Να που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, έφτασε και η Τρίτη. Άντε να περάσει εβδομάδα. Βιάζομαι λίγο, βαριέμαι ανελέητα. Κάτσε πάνω, έχεις ένα στόχο, υπάρχει στόχος στο τέλος εβδομάδας. Έχετε γενική καθαριότητα, σου έχει βγάλει υπηρεσίες η Νάντια και δεν θες να γυρίσεις σπίτι μέχρι την Παρασκευή που είσαι εξοδούχος. Τι έχει συμβεί, γιατί έχεις αυτό το πράγμα. Να και ο Κυριάκος που λέει ταβέρνα, ο Ιωάννης, εδώ είμαστε, πού, έρχομαι. Άμα δεις τον τίτλο της ταβέρνας, το μυρίζω το τζάμπα φαΐ, το μυρίζεις. Φαΐ μπορεί και να είναι. Τζάμπα, καλημέρα σε όλους. Το να το σνιφάρεις είναι τζάμπα, Κυριάκο μου. Τον ίδιο ακριβώς χαργεντισμό είχα δοκιμάσει μια φορά σε ένα πέσιμο που είχα κάνει σε μια μπαργούμαν και... Τι έχει συμβεί, ποιος τα έχει γράψει, τι μου γράφετε ρε σήμερα. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα που κάνετε, μην το κάνει. Είναι Τρίτη σήμερα. Α, πού σου μπορεί. Το ξέχασα, χίλια συγγνώμη. Μισό λεπτάκι, πατάω το 3 και το 13 και για να ξεφύγουμε λίγο από αυτό το μάγκωμα του πρωινού ξυπνήματος, ας πούμε, και τα λοιπά. Αφού έχω το σποτάκι, γιατί δεν το παίζω, ρε γαμό. Ρε, ναι, ναι, εντάξει.
3: Καλημέρα, Αλέξανδρο.
0: Αρχοντούλα, φόβο, είσαι από το Ρήμπρο, κάνεις το σεξ, χίλια συγγνώμη, ενοχλούμε. Ακούστε και λίγο. Όχι. Ναι, ναι. Έτσι ξυπνάς.
3: Έτσι ξυπνάω.
0: Όχι, συνέχισε.
3: Προσπαθώ να ξυπνήσω.
0: Τι, για ποιο λόγο.
3: Έκανε έναν καφέ.
0: Τι να κάνει ο καμιλάς τον εκεί πέρα.
3: Ναι, το προσπαθώ όμως. Κάνω φιλότιμη προσπάθεια.
0: Ναι, ωραία, εντάξει. Και ξυπνάς πάρα πολύ σεξι, οφείλω να σου πω. Δηλαδή αυτά που ακούμε τόση ώρα, κάτι ναι, αχ, ουχ, προσπαθώ, μη από εκεί, κάτι... Ναι, α, πάλι ναι, πάλι είσαι δεκτική στο...
3: Ναι ρε παιδί, πρωί-πρωί ναι, εντάξει, τι να κάνεις.
0: Και χασμουριέσαι,
3: δηλαδή...
0: τεντώνεσαι έτσι. Ναι. Εγώ δεν είμαι το
3: πρωινού
0: χασμουριτού.
3: Εγώ δεν είμαι της πρωινής ομιλίας.
0: Και τόση ώρα ναι, τι τραγουδάς κάποιο ρυθμό από μέσα σου, ναι, τι είναι αυτό?
3: Όχι, ακούω Αλέξανδρο.
0: Α, πήρα επίτηδες για να κάνουμε τους άλλους να ζηλέψουν. Που εσύ, τίποτα, τρίτη, τίποτα. Ναι, ενώ οι άλλοι ξέρεις. Τα πήγαν να πάει για γατούριμα και τα λοιπά. Έχουμε άδεια?
3: Ναι, έτσι. Με άδεια και σήμερα, ναι. Έχω 500 πράγματα να κάνω.
0: Άντε πάλι.
3: Εντάξει, θα τα κάνω.
0: Το κάνεις λάθος, παιδάκι μου. Στην άδεια δεν βάζουμε τίποτα.
3: Λες,
0: αλλιώς είναι γεμάτια.
3: Χθες δούλευα μέχρι τις 11.30.
0: Στην άδειά σου.
3: Τώρα δεν κάνω τίποτα. Ναι,
0: πάλι ναι. Γιατί δεν είναι το παλικάρι να σταματήσουμε λίγο να μιλήσουμε και συνεχίσει μόνο του.
3: Έλα, φύγει από δίπλα. Ναι.
0: Είναι φύγει από δίπλα, άρα πήγαινε αλλού. Το σύμπαν δεν αφήνει καινούς χώρους. Δηλαδή, σήμερα εσύ πήρες άδεια για να δουλεύεις.
3: Είχα να κάνω κάτι δουλίτσες που ήθελα.
0: Ναι.
3: Και.
0: Βλέπεις, νιστάζω κι εγώ. Ναι.
3: Και ήθελα και λίγο να κοιμηθώ λίγο παραπάνω, κάτι τέτοιο.
0: Και επειδή θέλω να κοιμηθείς παραπάνω, δούλευες μέχρι τις 11.30 το βράδυ και ξύπνησες αχάραγα.
3: Ακριβώς. Όχι, δεν είναι αχάραγα, εντάξει. Άμα βάλεις 6.30 κανονικά, δεν είναι αχάραγα.
0: 6.30 ξυπνάς? Γιατί ξυπνάς 6.30, παιδάκι μου?
3: Γιατί δουλεύω 8 ζωγράφου.
0: Ωραία, και δεν μπορεί να πας, ας πούμε, στις 10 του ζωγράφου και να ξυπνήσεις στις 11.
3: Αυτό δεν το έχω κάνει ακόμα. Είμαι 8 στη δουλειά.
0: Τι είναι, είσαι μες στην μπανιέρα, τι ακούγεται?
3: Όχι, όχι, εδώ στην κουζίνα είμαι.
0: Έχετε την μπανιέρα στην κουζίνα?
3: Όχι, δεν είμαι στην μπανιέρα.
0: Ακούστε κάτι, πλάτσα πλούτσα. Λοιπόν, θύμισε μου το ζώδιο σου.
3: Γριός.
0: Ωραία, περίμενε τώρα, θα σου πω εγώ βάσει εδώ πέρα του άρθρου.
3: Για πες.
0: Εκτός από το ναι, να μάθεις να λες και τίποτα άλλο.
3: Να μάθω, πρέπει να μάθω.
0: Ναι, ωραία, περίμενε, λοιπόν. Κάτσε να το βρω τώρα. Δεν έχει. Δεν είσαι στα ζώδια.
3: Δεν έχει.
0: Α, να το βρήκα, το βρήκα.
3: Δεν έχει.
0: Λοιπόν, όσο πιο άμεση και ειλικρινής είσαι στο σεξ με τον αρενοπό κρυό σου. Τώρα, ναι, περίμενε. Εσύ πρέπει να είσαι αρενοπός. Άρα εγώ πρέπει να, ξέρω εγώ, τόσο πιο πολύ θα του αρέσεις.
3: Μικρή μεταλουδίτσα.
0: Ναι. Γι' αυτό λέει μίλα του βρώμικα άφοβα. Να, αρχοντούλα.
3: Να σου μιλήσω βρώμικα.
0: Όχι, εγώ πρέπει να σου μιλήσω. Εσύ θα γουστάρεις γιατί είσαι αρενοπός.
3: Εγώ είμαι αρενοπός. Ναι, για πες. Για μιλά μου βρώμικα. Τώρα,
0: βρώμικα. Είσαι στην κουζίνα, ναι.
3: Ναι,
0: το Βετέξ. Αχ, έχει ξεραθεί με με αποκαίδια νεροχύτη. Αχ. Σου άρεσε, είδες, ναι.
3: Έχει ξεραστεί. Ναι, ναι.
0: Μπορεί να μην έχω πολύ φαντασία, αλλά είμαι πολύ καλός. Και το άλλο Βετέξ.
3: Και το άλλο.
0: Πόσα Βετέξ.
3: Μίλα μου πιο βρώμικα ακόμα.
0: Πιο βρώμικα. Πάτησα κακάκι υπό Πεκινουά. Το έχω πάει σε όλο το σπίτι. Είναι αρκετά όχι, για να γάμφι. Προσπαθώ. Μίλα του λέει άφοβα, πες του χωρίς πολλά λόγια και περιγραφές τι θες να σου κάνει και θα πάρεις αμέσως φωτιά.
3: Για πες.
0: Τι θέλω να μου κάνεις? Είσαι στην κουζίνα,
3: ναι.
0: Και θα είμαι και αρσενικό, θα είμαι αρενοπός τώρα.
3: Ωραία, ετοιμάστηκες? Πολύ αρσενικός.
0: Γεμιστά, μωρή. Τώρα, σε έφτιαξα. Επειδή είσαι στην κουζίνα.
3: Πες και κάτι άλλο.
0: Και
3: φέτα. Και γαλατόπιτα.
0: Όχι, γαλατόπιτα. Πάει, εξαφανίστηκε ένα ρακούν. Βγαίνει το πυρέξ από μέσα.
3: Ναι.
0: Το πυρεξτό ταψί, ένα τεράστιο του λόχου.
3: Ναι, αυτό. Ναι.
0: Βγαίνει το τέτοιο την ώρα που είχα εγώ εκπομπή.
3: Δεν γίνονται αυτά.
0: Πάω μετά να δω.
3: Ναι.
0: Σπάω διάλογο στο ποδάρι του. Τρώω τα 3/4 του ταψιού εκείνη την ώρα. Και την άλλη μέρα το πρωί το 1/4 δεν ήταν 1/4.
3: Ποιος το.
0: Έλατε! 1/4.
3: Ποιος το

0: Αυτό, ναι. Και ναι. Γίνω ψητή, κατάλαβε. Ναι, αυτό μόνο.
1: Στο ψυγείο.
0: Στο ψυγείο. Ναι, ναι. Είναι και μεγάλο. Ναι, θα μπορούσε.
1: Μεγάλο,
0: ναι.
1: Τώρα εντάξει. Ναι. Έχεις και εσύ απαιτήσεις ελάχιστες. Αλλά τι μάρκα είναι το ψυγείο.
0: Δεν ξέρω. Α, Samsung.
1: Όχι, όχι. Δεν με εντριγκάρει.
0: Έπρεπε να το κοιτάξω τώρα για να σου απαντήσω.
1: Εκεί πάθαινο μπατιοδοξιακό.
0: Δηλαδή... Όχι, όχι. Δεν έχει πίτσος.
1: Πώς δεν έχει. Τώρα πριν μου λέγες ότι είναι μεγάλο και τώρα είμαι ντροπή σου και σένα.
0: Είναι Samsung μεγάλο, καταλαβες.
1: Τέλος πάντων. Άντε, καλά. Αλλά θα κάνεις, μου κάνεις μια χάρη.
0: Ναι, για πες.
1: Θα κάνουμε ατμόσφαιρα την ώρα που θα κάνουμε το σεξ. Θα έχουμε κλειστό το φως στην κουζίνα.
0: Ναι.
1: Και εσύ θα ανοιγοκλίνεις την πόρτα να φαίνεται λαμπάκι, να μην φαίνεται λαμπάκι. Να φαίνεται λαμπάκι, να μην φαίνεται λαμπάκι. Να δημιουργήσουμε μια θολό τοπίο ερωτισμού.
0: Μπορούμε επίσης να ψάξουμε πού πάει αυτό το φως, έτσι.
1: Αυτό
0: όταν
1: πάει,
0: κλείνει.
1: Το φάγαμε.
0: Λοιπόν, ναι, πού είναι η λάμπα, ναι.
1: Μην ρωτάς πού είναι, ναι. Γιατί είμαι και κάνω έρωτα. Μην ρωτάς πού είναι, πού πάει. Δηλαδή είναι ερωτήσεις, δεν μπορώ να σε απαντήσω εκείνη την ώρα. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κράτα τα βετέξι και έρχομαι, ναι.
0: Ναι.
1: Ρίξε και έναν ύπνο. Είμαι πολύ καλός. Άμα κοιμηθείς κιόλας, θα είμαι καταπληκτικός. Θα γουστάρεις απίστευτα.
0: Δεν θα καταλάβω τίποτα.
1: Ναι, ναι, κοιμήσου πάνω στο τραπέζι της κουζίνας. Θα τη βρούμε την άκρη.
0: Πάνω στο τραπέζι. Εντάξει, οκ.
1: Φιλιά πολλά.
0: Άντε, φιλάκια, καλημέρα.
1: Παιδιά, θα κοιμηθεί πάνω στο τραπέζι. Παιδιά, θα χρειαστεί μετά να αγοράσει καινούριο αυτά. Να και ο Κρίς που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, τίποτα, σκέτο, έτσι μια καλημέρα. Ρε Κρίς, είναι ωραίο αυτό τώρα. Κάθομαι, μιλάω για να έχει τον Κρίς, καλημέρα. Δεν είναι ωραίο, πρέπει να είναι ανταποδοτικά τα μηνύματά σας. Δηλαδή αφού βλέπεις καταθέτουμε εδώ πέρα το... Να, καταθέτουμε τον Ιωάννη που λέει στην ταβέρνα θα έχει ζωντανή μουσική με λαϊκό ρεπερτόριο. Να πάτε, να περάσετε καλά. Σε ρόλο Μέρις Λίντα, Μανώλη Χιώτη, η Γιούλα με τον Χρήστο. Έκτακτες εμφανίσεις σε ρόλο Καζαντζίδη ο Σταύρος. Αν έρθει και η Μαρινέλα λέει βάζουμε την Ιωάννα, Μπουζούκι ο Κωνσταντίνος. Ναι είναι, ναι, αλλά πώς θα παίζει τον εαυτό του. Κιθάρα η Μαρίτα, ντραμς η Τίνα, ένας και μοναδικός σερβιτόρος ο Κυριάκος για να μην μοιράζεται τα φιλοδορήματα με άλλους. Αν είναι ο Κυριάκος δεν θα μοιραστεί ούτε τα φαγητά. Και δεν έχεις βάλει στα βαριά λαϊκά την Άντια. Δηλαδή να και ο Χρήστος που λέει ναι ναι ναι είναι και τρίτη και επέστρεψα στη δουλειά. Καλημέρα στη μουσά τη δροσοσταλίδα του Athens Free Radio. Και λέει δύο φορές το όνομά μου. Αλέξανδρος Πέτρακας. Αλέξανδρος Πέτρακας, Ραμόν, είσαι με τα καλά. Μην το ξανακάνεις αυτό. Και ποιες ήταν οι τελευταίες λέξεις του Αλέξανδρου. Έλεγε το επώνυμό του δύο φορές. Please, ρε φίλε, please. Μισό λεπτάκι, πατάω το 3. Πατάω και το 13. Και πάμε στον ξεκουτσαμένο φίλο μας το Χρήστο, ο οποίος είναι ο πιο διάσημος εργένης εδώ της εκπομπής. Καλά, γενικότερα επεκτείνεται το Βαλκανίο, δεν θυμάμαι. Χρήστο μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, μίλα λίγο πιο δυνατά για να σε ακούμε.
2: Καλημέρα, πώς είμαστε.
1: Βάλε λίγο ακόμα ένταση, μπορείς. Ούρλιαξε από ειδονή, κάνε κάτι.
2: Μπορώ να βάλω ένταση. Ένα, δύο, δύο, δύο. Ναι, ναι.
1: Σταμάτα να τα μετράς, Χρήστο μου, τόσο ήταν και χθες. Βάλε λίγο ένταση. Είσαι καλά, ξεκουτσάθηκες.
2: Ναι, πώς πάμε. Ξεκουτσάθηκα επιτέλους, ναι.
1: Έλα ρε εσύ, και τώρα μπορείς επιτέλους, δηλαδή έχεις την άδεια του γιατρού να φορέσεις ψιλοτάκου, να γόβες, τέτοια πράγματα που δεν μπορούσες όλο τον καιρό και κυκλοφορούσες με την παντόφλα.
2: Όχι ακόμα, έχει ακόμα την επόμενη εβδομάδα.
1: Γιατί την επόμενη εβδομάδα, θα πας να κάνεις και μαλλιά και νύχια.
2: Ναι, μην τα συνδυάσω όλα μαζί.
1: Να σου πω, χρησιμοποίησες περαστικά να είναι τελείως. Ευχόμαστε να πάθεις κάτι άλλο τώρα. Όπου να είναι, θα σου πει περαστικά ο Ιωάννης και κάτι θα σου συμβεί. Να σου πω, το χρησιμοποίησες τελικά αυτό το της θυματοποίησης που το ποδαράκι σου πονάει, να έρθει κάποια φίλη σου σπίτι που ήσουν σε ευαίσθητες στιγμές, ας πούμε, κτλ. Δηλαδή, προκειμένου να ερωτοτροπήσεις.

0: Κοίταξε, έτσι όπως ήμουν, πραγματικά δεν μπορούσα να κουνηθώ. Δηλαδή,
1: δεν χρειάζεται να κουνιέσαι. Υπάρχουν πράγματα που εσύ δεν κουνιέσαι και κουνιέται η κοπέλα. Κουνιέται, παίρνει τον golf indie και έρχεται σπίτι. Δηλαδή να κουνηθεί λίγο. Τι καθόλου.
0: Εδώ ήταν η τίποτα. Είχα φροντίδα σπιτική.
1: Όταν είσαι καλά, σε λυπούνται για αυτό που είσαι. Ενώ τώρα που είσαι τραυματίας, σε λυπούνται επειδή τραυματίστηκες. Είναι διαφορετική η λύπηση, κατάλαβες. Δεν μας νοιάζει τώρα. Εμείς είμαστε άντρες. Δεν έχουμε κριτήρια.
0: Δεν υπάρχει κράτος.
1: Από που μας έρθει. Ναι, ναι, δεν μας νοιάζει. Είχες περιποίηση στο σπίτι.
0: Ναι, ναι.
1: Όπα.
0: Είχα από κοντά.
1: Ασχολήθηκε.
0: Η μάνα μου, ό,τι ήθελα.
1: Α, η μαμά.
0: Ήτανε... Μαμά, ναι.
1: Μαγείρευε.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Γαλατόπιτα έφτιαξε.
0: Έκανε. Γαλατόπιτα δεν έφτιαξε. Είχε κάνει όμως μια σοκολατίνα.
1: Σοβαρά. Κάνει σοκολατίνες η δικιά σου.
0: Όμως τρομερή.
1: Μισό λεπτό. Ακούστηκαν τα λασπίθια! Χίλια συγγνώμη, ήθελα να λέω. Τι πρέπει να. Να βγω κι εγώ με τα ψιλοτάκουνα σαν τον άλλον, να στραμπουλήξω το πόδι μου! Όταν πληγώθηκα με την κόπιτσα, ένα κέικ δεν είδα! Χίλια συγγνώμη, βρε Χρήστο μου, αλλά βγάζω τα αποθυμένα μου κι εγώ, Κακομοίρης. Καταλαβαίνεις.
0: Σου. Αφού δεν είχα βγει 120 κιλά να πούμε από αυτό το σπίτι, τέλος.
1: Ρε εσύ, δεν είναι καταπληκτικό. Σοκολατίνα, το έφτιαξε μόνη σου, λέει φάε κόρη μου, τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Σου λέει να παντρευτείς, ας πούμε, έχει το άγχος για την αποκατάστασή σου.
0: Όχι, είναι πολύ cool με αυτό, είναι πάρα πολύ cool.
1: Το έχει πάρει απόφαση η γυναίκα. Δεν
0: είναι cool. Εντάξει, δεν έχουμε να σκεφτεί πάρα πολύ καλά. Και οπότε είμαστε συνειδητοποιημένοι.
1: Ωραία, και δηλαδή όλον αυτό τον καιρό τώρα που ήσουν εσύ στο κρεβάτι του πόνου, δεν βρέθηκε μία κοπέλα να εκ του μακρόθεν να ερωτοτροπήσετε?
0: Ναι, εγώ δεν είδα κάτι. Αν είδες εσύ κάτι. Γιατί
1: τι θα μπαίνω εγώ στα δικά σου, γιατί μου δίνεις τους κωδικούς του Messenger? Πού να μπω, δεν τα ξέρω αυτά. Το βλέπεις. Δεν... Αλλά τώρα είσαι.
0: Σωστό και αυτό.
1: Τώρα μπορείς να φέρεις μια κόντρα με τον Αστράγανο, δηλαδή άμα χρειαστεί, ας πούμε.
0: Ναι, με το μαλακό σιγά-σιγά.
1: Ναι, σιγά-σιγά το μαλακό σκληραίνει. Έτσι, το ξέρουμε σε όλους μας. Έχει συμβεί κάποια στιγμή. Τι ζώδιο είσαι?
0: Καρκίνο.
1: Α, είσαι το δικό μας. Γι' αυτό επειδή είσαι ευαίσθητος. Μισό λεπτάκι.
0: Ναι, αλλά εγώ είμαι plot twist όμως, γιατί έχω οροσκόπο δίδυμο από ό,τι ξέρω. Οπότε.
1: Ναι.
0: Έχω έναν ωραίο συνδυασμό. Δηλαδή λίγο μπερδεύει.
1: Άμα ήταν ωραίο ο συνδυασμό, κάποια κοπέλα θα το είχε πάρει χαμπάρι. Όπως βλέπεις, αποφεύγουν. Δηλαδή. Μέχρι και η μάνα σου φτιάχνει σοκολατίνα για να μην της μιλάς. Φάε, τρώγε. Δηλαδή το βλέπεις.
0: Ναι, αλλά. Έχει κάνει και τυραμισού, να σου πω. Να σου πω και τυραμισού.
1: Το κανονικό, το γλυκό ή το άλλο, το μπουρτζικό? Τυραμισού. Αυτό είναι δύο διαφορετικά. Και σου φτιάξε και τυραμισού.
0: Ναι, τρομερό.
1: Και εγώ την έβγαλα με σπανακόριζο. Χίλια συγγνώμη, τα λέω εγώ να τα ακούει το σύμπαν. Να σου πω, η μαμά σου δέχεται να φιλοξενήσει ατάιστους από άλλες μαμάδες. Λοιπόν, καρκίνος. Θα σου πω τώρα πώς λειτουργεί σεξουαλικά, γιατί τόσο καιρό το έχεις ξεχάσει.
0: Ναι, πες μου λίγο, γιατί είναι.
1: Βάσει του ζωδίου σου, ο γλυκύτατος καρκίνος γίνεται λίγο πιο μπρουτάλ στο σεξ. Εσύ τώρα γίνεσαι μπρουτάλ. Κουτσό βέβαια τώρα, εντάξει, ναι, αλλά μπρουτάλ, ναι. Δηλαδή,
0: καλέ, ναι.
1: Η διαφορά είναι ότι δεν θέλει να του μιλάς, αλλά να του απαντάς τις ερωτήσεις που σου κάνει.
0: Σωστό, ειδικά το πρωί.
1: Δηλαδή εσύ από τη σύντροφό σου δεν θες να σε πλακώσει τον μπλα, θέλει τις ερωτήσεις. Ποια είσαι εσύ, να σου πει ένα όνομα, δηλαδή πόσο κάνει.
0: Ναι,
1: τέτοια πράγματα.
0: Μπράβο, τέτοια πράγματα. Και να με κατατοπίσει.
1: Όσο πιο λεπτομερής είναι η σύντροφό σου στην έκφραση των συναισθημάτων που σου προκαλεί το άγγιγμα, που της προκαλεί το άγγιγμα ή το φιλί της, τόσο πιο πολύ θα παίρνει θάρρος. Άμα πάρει και θάρρος, μετά θα φέρει την οδοντόβουρτσά της, μετά κάνα δυο βρακιά, μετά θα αρχίσει να ξεχνάει τυχαία πράγματα στο σπίτι σου. Και μετά, τέλος πάντων, η μαμά, πώς τη λένε τη μαμά?
0: Στέλλα.
1: Η μαμά Στέλλα θα φτιάχνει διπλές μερίδες και το θέμα είναι ότι εσύ δεν θα τρως. Δηλαδή, χάλια μαύρα.
0: Όχι, ρε κάπου. Δηλαδή, δεν είναι κατάσταση αυτή.
1: Τίποτα. Εργένης, Χρήστο μου. Εργένης. Αγορίνα, μια χαρά.
0: Μια χαρά είναι εσύ. Γιατί εσύ άσχημα περνάς.
1: Κοίτα να δεις. Εγώ τώρα πριν από κάνα 20 λεπτό μου αμόλυσε ο Ραμόν μια... Πήγα να πεθάνω δηλαδή. Άσχημα τώρα, κοίταξε να δεις. Ας είμαστε ειλικρινείς, ναι. Μας λείπει εκείνο το χέρι που θα μας πει με το χάδι μια γλυκιά καλημέρα. Και αμέσως μετά θα σου πει: τι θα γίνει ρε Μάλθιν, θα πας στα σκουπίδια, έχουμε να πάμε σούπερ μάρκετ. Γαμώτο, θα βγω με τις φίλες, θα έρθουν οι άλλες να δούμε PS I Love You και πόσο χαρούμε, μπράβο ρε Χρήστο. Να σου πω κάτι.
0: Προνόησα.
1: Έλα να σε πάρω αγκαλίτσα. Έλα γρήγορα, κουτσό, αλλά δεν μας νοιάζει. Άγιο είχαμε ρε εσύ. Έτσι μπράβο. Ανέραστη forever. Ναι. Εσύ. Εγώ αυτός μη το. Ναι, όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
0: Το πρόγραμμα σήμερα έχει πρόβα, γιατί μπαίνουμε σιγά σιγά για ηχογραφήσεις.
1: Έλα ρε εσύ, έχουμε το καινούριο το LP.
0: Έχουμε το LP, ναι.
1: Το θυμάσαι ότι θα σας φτιάξω το εξώφυλλο, ναι.
0: Το θυμάμαι. Ναι. Το έχω προτείνει.
1: Μην δω κανέναν άλλον, ναι.
0: Ναι, θα τους έχω πει κιόλας, παιδιά, Πέτρακα θα αναλάβει.
1: Τι να τους πεις, σιγά μην σας παρακαλέσω κιόλας. Τι λέγαμε.
0: Πρέπει να βάλεις και το άλλο. Μου έλεγες ότι θα έχεις μερικές.
1: Όχι, εντάξει, είπαμε εργένιδες, είπαμε έχουμε καιρό να θυμηθούμε αυτό, Χρήστο μου. Δηλαδή, με μια τυραμισού και μια σοκολατίνα, δεν.
0: Δεν έχει φαντασία, γιατί όχι.
1: Δεν το βάζω, Χρήστο μου. Δεν, δηλαδή, μεταξύ μας. Μην.
0: Δηλαδή. Είναι το τρόν.
1: Μην το τρώνε, φάτωση και μετά πάμε στο πληθυντικό. Ωραία ταινία. Η παλιά, τα καινούρια δεν βλέπονται. Λοιπόν, που είχαμε μείνει, τι άλλο πρέπει να κάνω εγώ?
0: Λοιπόν, τι άλλο. Πρέπει λίγο να το σκεφτώ.
1: Το εξώφυλλο δεν μου είχες πει μόνο. Αυτό είχαμε συμφωνήσει.
0: Έχω το solo το project.
1: Το solo.
0: Solo,
1: επειδή
0: ναι,
1: έχει σύχρα σήμερα. Καλά, ειδικά στο solo project σου. Εγώ πρώτος μπορώ να σου προτείνω. Δηλαδή μπαίνεις YouPorn, κοιτάς το drop down menu και γράφεις Αλέξανδρος Favor. Θα σου βγάλει
0: παλιό, κατά παιδιά. Έχει ακόμα. Ή παλιό, ή κάτι καινούργιο. Έχει το... που είναι πάρα πολύ. Τέλος πάντων,
1: ναι, και στο solo όλα τα εξώφυλλα θα στα κάνω εγώ.
0: Ωραία. Παρεμπιπτόντως σε πολύ ωραίες αφίσες για την παράσταση.
1: Δεν έχεις δει τίποτα. Μόνο αυτό σου λέω.
0: Όπα.
1: Δεν έχεις δει τίποτα.
0: Πόσες έχεις.
1: 15, ξέρω. Κάπου εκεί είναι. Αλλά δεν τις έχω. Τις καλές τις κρατάω.
0: Πρέπει κάποια στιγμή αυτές τις αφίσες να τις κάνεις έκθεση.
1: Ναι, θα τις εκθέσω μπροστά σας.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Αργότερα, όταν θα έχουμε κάνει τόσο σούπερ ήρωες που θα μπορώ να κάνω ομάδα.
0: Ναι, θα γίνει χαμός.
1: Χρήστο μου, σ' αφήνω αγορίνα μου. Με έχει δηλητηριάσει ο Ραμόν. Φιλιά.
0: Τώρα.
1: Ναι ρε φίλε, πάρα πολύ άσχημο. Πάρα πολύ άσχημο. Δεν μπορώ να
0: φανταστώ. Το Arial.
1: Χίλια συγγνώμη, στο έκλεισα στη μάπα. Παιδιά, άμα πεθάνω, να ξέρετε, έχω αφήσει μια διαθήκη. Αλλά δεν σας λέω πού για να την ψάχνετε. Τουλάχιστον να μου την ψάχνετε. Οι κοπέλες, όχι τα αγόρια. Και μετά θάνατον. Πάμε να κάνουμε το break και επιστρέφουμε. Πάμε να πάρω ανάσα. Πώς το κάνουν αυτό τα αδελφίνια και μένουν το φιντερό από κάτω. Θυμίζω. Είναι Τρίτη. Σήμερα το βράδυ στις 10 ώρα θα τα ξαναπούμε. Με το μυθολόγιο. Πράγμα που σημαίνει πως στις 10 η ώρα θα κάνουμε μια βουτιά στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Θα τραβήξουμε από μέσα μία ή παραπάνω εξιστορήσεις. Θα τις παρουσιάσουμε εδώ με σωστό τρόπο και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Σας θυμίζω επίσης, 7-11 πλησιάζουν σιγά σιγά οι μέρες. Έχουμε την πρώτη από τις δύο θεατρικές παραστάσεις που θα κάνουμε φέτος. Η δεύτερη δεν σας τη λέω, είναι 12 με και 19 Δεκεμβρίου, αλλά η πρώτη είναι 7 Νοεμβρίου. Στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης έχουμε Spurman. Enough said. Τα υπόλοιπα στις αφίσες. Λοιπόν, τι άλλο να σας θυμίσω. Να θυμίσω να μην πάρω ανάσα. Τι να παίξουμε τώρα, τι να παίξουμε. Πατάω το 3. Πατάω και το 13. Και κοίτα τι μας βγήκε μέσα στη μέση, ρε. Πω, πω. I think it's time for a little story. Ναι, ρε, μια ιστορία, ένα παραμυθάκι. Να, τόσο είναι 20 πόντι. Παραμύθια. It's

0: Ευχαριστούμε. Τώρα θα γδυθώ. Μη. Ο γάμο το φύγανε. Καλά. Γδύνομαι και μόνος μου. Το χαλί. Το χαλί. 3, 2, 1, go. Επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τις 10. 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε. Όλοι μαζί. Synchronize watches. Το πάει και με προφορά watches. Την εκπομπή μας τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Θυμίζω είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και τα λοιπά. Λοιπόν, πριν πάμε στη συνέχεια της καθημερινότητάς σας, έχω ξεχάσει το ανέκδοτο και είναι ο Σταύρος έχει μείνει με το στόμα ανοιχτό. Τώρα μπορεί να είναι από αδημονία, μπορεί να είναι εγκεφαλικό, δεν τον καταλαβαίνω. Το ανέκδοτο σημαίνει κάθε πρωινή σοβαρή ραδιοφωνική εκπομπή, λέει ένα ανέκδοτο και μετά όλοι οι άλλοι παραγωγοί το παίζουνε, το απόκομα. Τώρα άμα έχετε πάει στο σούπερ μάρκετ και είναι μια σταλιά η απόδειξη, δοκιμάζετε με εμάς. Είναι πολύ καλό και το σημερινό, το θυμήθηκα μετά από πολλά χρόνια. Κοίτα, πρέπει να κάνω ένα μαζικό defragment στο δίσκο, δεν γίνεται ακριβώς. Λοιπόν, είναι ένας λαγός μέσα σε ένα δάσος. Ωραίο περιβάλλον, μια χαρά, καμένο. Ακόμα πιο ωραίο περιβάλλον, θα βάλουμε και καθρεφτάκια. Ακόμα πιο ωραίο. Και όπως πηγαίνει, κάνει τσόινγκ τσόινγκ μέσα στο δάσος, βλέπει το ελάφι, τον κερατά τώρα της υπόθεσης, χωρίς να του έχει πει τι κάνει η κυρία Ελαφίνα. Βλέπει το ελάφι να πούμε και έχει ένα παράξενο πράγμα στο στόμα που βγάζει καπνούς και τα λοιπά και είναι μαστουρωμένος. Του λέει ρε ελάφι τι κάνεις εκεί, του λέει το ελάφι φίλε κάνω μπούφο. Επειδή δεν είχαν πρόσβαση στα ναρκωτικά να πούμε είχε στρίψει μια κουκουβάγια. Τώρα τέλος πάντων επειδή το ελάφι είναι βλαμμένος δεν θα κάτσουμε να ασχοληθούμε με αυτό. Του λέει ο λαγός είσαι με τα καλά σου ρε, είσαι τρελός. Είμαστε μέσα στο δάσος, μέσα στον καθαρό αέρα, μέσα στην καταπληκτικό αυτό περιβάλλον. Και εσύ να πούμε ασχολείσαι με ναρκωτικά, σίγουρα να πάμε για τζόκινγκ. Να κάνουμε 18.000 χιλιόμετρα, να ανοίξουμε τα πνευμόνια μας, να κάνουμε τσόιν τσόιν, σίκο ελάφι. Του λέει το ελάφι, ναι ρε φίλε, δίκιο έχεις ρε φίλε. Άσε που δεν καπνίζεται αυτή η κουκουβάγια. Και ξεκινάει λοιπόν το ελάφι μαζί με το λαγό να κάνουν τσόιν τσόιν, πάνε πιο δίπλα. Και βλέπουν την Αλεπού. Έχει κάτσει Αλεπού να πούμε και σνιφάρει κουραμπιεδόσκονη. Πάει ο λαγός της λέει μωρή τι κάνεις εκεί, έχεις παίζει τα ναρκωτικά. Δεν τρέπεσαι λιγάκι, να κοίτα εμένα. Κοίτα εμένα και το ελάφι που το παρακίνησα. Και τώρα κάνουμε τσόινγκ τσόινγκ μέσα στο δάσος. Πηγαίνουμε πέρα δόθε, ανοίγουν τα πνευμόνια μας. Η υγεία μας, σφίζουμε από υγεία. Καθώς τρέχουμε 48.000 χιλιόμετρα. Έλα και εσύ μωρή μαζί. Σου λέει και Αλεπού ναι ρε φίλε. Να τρέξουμε να... Οπότε συνεχίζουμε τώρα. Και είναι μπροστά ο λαγός και κάνει τσόιν τσόιν τσόιν τσόιν. Και από πίσω το ελάφι με την Αλεπού. Και αυτή τσόιν τσόιν. Έχει σημασία η επανάληψη των εκφράσεων του λαγού. Θέλω να δώσετε λίγο προσοχή γιατί τώρα σιγά σιγά θα φτάσουμε στο τέλος του ανεκδότου. Όπου θα χρειαστεί να συνδυάσετε στο μυαλό σας την υπερανεξία της πρώιμης διήγησής μας με το υπερβατικό της καταλήξεως που θα δημιουργήσουν κοντράστ και άρα το γέλιο. Ναι, μην είστε ηλίθιοι. Λοιπόν, έχουμε το λαγό που πηγαίνει μπροστά, τσόιν τσόιν τσόιν τσόιν. Είναι η άλλη από πίσω, τσόιν τσόιν. Όπως πάνε λοιπόν, βρίσκουν το λύκο. Έχει κάτσει ο λύκος και έχει πάρει ό,τι χάπι υπάρχει και δεν υπάρχει. Πετάγεται λοιπόν ο λαγός και βγάζει το ίδιο ακριβώς λογίδριο. Το επαναλαμβάνω γιατί έχει σημασία. Οπότε αν δεν το έχετε παρατηρήσει, δεν έχει κανένα νόημα να πούμε. Και του λέει να σου πω ρε λύκο, τι κάθεσαι εδώ και παίρνεις να πούμε ναρκωτικά. Έλα μαζί μας, έλα στο δάσος. Κοίτα εμένα που έχω ξεκινήσει και κάνω 48.000 χιλιόμετρα. Κάνω τσόιν τσόιν, ανοίγουν τα πνευμόνια μου, κάνω γυμναστική. Έχω ευεξία, έχω υγεία. Έχω διάφορα τέτοια πράγματα. Τσόιν τσόιν, σου λέω κάνω λύκο, έλα μαζί μας και εσύ. Σταμάτα να κάνεις ναρκωτικά. Και μάλιστα γυρίσανε να πούμε και οι άλλοι δύο. Οι Αλεπού με το ελάφι και του λένε ναι ρε λύκο. Έλα ρε λύκο, δεν τον βλέπεις να πούμε. Είναι καταπληκτικός. Και ο Λύκος τώρα πονηρεμένος σιγά σιγά, το ανέκδοτο μας φτάνει προς το τέλος του. Οπότε πρέπει να έχετε δώσει την απαραίτηση. Δεν θα τα ξαναπώ από την αρχή, ναι. Οπότε γυρνάει ο Λύκος, κοιτάει υποτιμητικά την Αλεπού και το Ελάφι και τους λέει: ρε, δεν πάτε στο διάολο πρωί-πρωί. Κάθε φορά που ο λαγός θα παίρνει έκσταση, εμείς θα τρέχουμε σαν μαλθίμ, θίμ, θίμ, στο δάσος. Δηλαδή, όλη η κινητροποιώσα αυτή, να πούμε, φασαρία που έκανε ο λαγός, δεν ήταν για την ευεξία. Δεν ήταν, ήταν ότι είχε πάρει ναρκωτικά και δεν ήξερε τι, είχε ενέργεια. Και σου λέει: μην είμαι σαν μαλθίμ. Αλλά ο Λύκος, ενώ η Αλεπού θα έπρεπε να είναι πονηρή, να το έχει πονηρή, ήταν μέσα στην κουραμπιεδόσκονη, δεν καταλάβαμε. Ήρθε λοιπόν και εξήγησε τη συμπεριφορά του λαγού, στην οποία καθ' όλη τη διάρκεια της προηγούμενης διήγησης που λέγαμε δεν είχαμε καταλάβει, γιατί νομίζαμε ότι ήταν fit. Κόκαλο ήταν, ρε, ο λαγός. Να! Και ήρθε λοιπόν ο Λύκος και του λέει: με παρατάτε κάθε φορά που ο άλλος παίρνει, να πούμε, τα ναρκωτικά αυτά, εμείς θα τρέχουμε σαν μαλθί μες στο δάσος. Και εδώ είναι και το αστείο, δηλαδή, γιατί έρχεται και ανατρέπει όλο το προηγούμενο που είχαμε πει και είχαμε δημιουργήσει, να πούμε, μια αλληλουχία ιστορία στο μυαλό μας. Τέλος πάντων, πάρα πολύ ωραία. Άμα τους δείτε στο δάσος και τρέχουν, να ξέρετε τουλάχιστον το λόγο. Να σας πω, δεν μπορώ να θα σταματήσω αυτή την ενότητα με το ανέκδοτο, γιατί είστε χαζοί, στόκοι, δεν ξέρω γιατί δεν τα καταλαβαίνετε. Να, εδώ η Γιούλα που λέει: δέχομαι την πρόταση του Ιωάννη να είμαι η Μέρι Λίντα με τον Χρήστο σε ρόλο Χιώτη με έναν όρο. Εσύ, Αλέξανδρε, θα είσαι ο καλλιτεχνικός διευθυντής μας, υπεύθυνος ρεπερτορίου. Εγώ που τα ξέρω όλα, ρε εσύ. Αυτά ειδικά τα... τα ξέρω και... τι κάνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής? Μισό λεπτάκι να μάθω τι θα πρέπει να κάνω, ποιες είναι οι ευθύνες που έχω. Έχω πατήσει το 3, έχω πατήσει το 13 και για ακόμα μια φορά δεν γίνεται τίποτα. Όπως πρέπει δηλαδή. Έλα, Γιούλα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είσαι λίγο χαρούμενη και λίγο θλιμμένη. Για ποιο λόγο άραγε?
1: Έχω βιώσει τον ηλικιακό σεξισμό, Αλέξανδρε.
0: Σοβαρά, σε είπανε σκατφύνθη γριά?
1: Δεν με είπαν, αλλά το υπονοήσαν. Αλλά είσαι,
0: υπονοήσαν ότι είσαι σκατφύνθη γριά. Εσύ. Να σου πω κάτι. Έπρεπε να αντεπιτεθείς. Έπρεπε να βγάλεις τη μασέλα και να αρχίσεις να τους δαγκάνεις, να πούμε, με το χέρι όπου βρεις. Δηλαδή, συγγνώμη, τι πιο... Εσένα, μωρέ, βρήκανε. Εσένα την εκπάγλου καλονής βρήκανε.
1: Δεν με είπανε. Τι... Δεν με διάλεξαν, Αλέξανδρε.
0: Ποιος δεν σε διάλεξε, παιδάκι?
1: Να σε απορρίπτουν.
0: Ποιος είναι αυτός που έχει, πώς το λένε, κριτήρια? Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι? Ποιος δεν σε διάλεξε?
1: Τώρα. Ένα τυχάρπαστο εκεί πέρα, ένα καθηγητή πανεπιστημίου, λέει.
0: Τι είναι αυτοί όλοι? Να σου πω κάτι. Αυτό το πράγμα δεν έπρεπε να σε στεναχωρήσει καθόλου. Ο τελευταίος, να πούμε, που διαλέγει είναι αυτός ο γελίος, ο Yu-Gi-Oh! Διαλέγω εσένα, Πίκατσου, κάτι τέτοια. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι είσαι εσύ για να σε διαλέξουν? Εσύ, άμα θες, θα διαλέγεις.
1: Είμαι είσαι πολύ προϊόν, μεγάλη είσαι. Για να ξέρω αυτά τα Πίκατσου που λες.
0: Μεγάλη δεν είσαι τώρα, ευτραφής, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Σοβαρά τώρα, και έχεις γι' αυτό το πράγμα στεναχωρηθεί?
1: Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Αλλά με πήρε στην ταβέρνα ο Ιωάννης. Ορίστε.
0: Πού σε πήρε ο Ιωάννης? Το γεγονός ότι σε πήρε ο Ιωάννης, δηλαδή, είναι ασχέτως χρόνου.
1: Με προσέλαβε, με προσέλαβε.
0: Τέλος πάντων, να σου πω, δεν πειράζει, παιδάκι μου. Μη στεναχωριέσαι. Αυτά είναι τα ευχάριστα.
1: Τι τραγούδια θα μας έβαζες να λέμε?
0: Τι?
1: Για πες τώρα.
0: Τι κάνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής? Ποιες είναι οι... δεν ξέρω, με ακούς, γιατί είσαι σε μια ηλικία που δεν σε διαλέγουν τώρα. Μ' ακούς καλά? Ναι, okay,
1: σ' ακούω. Ναι.
0: Εγώ, να ξέρεις, θα σε διάλεγα πάντως. Δηλαδή, αν μου λέγανε από αυτή τη σειρά εδώ ποια έχει πάρει εφάπαξ, αμέσως θα σε έδειχνα, να το ξέρεις.
1: Πω.
0: Εφάπαξ μικρή.
1: Τι τραγούδια θα μας έβαζε στο ρεπερτόριο?
0: Εσένα θα σου έβαζα. Δεν ξέρω αυτό το. Τα Μέρι Λίντα και αυτά δεν τα ξέρω καλά. Οπότε μπορώ να βάλω εγώ δικά μου.
1: Δικά σου θα βάλεις. Εξάλλου το μαγαζί είναι, ξέρεις.
0: Ναι, αυτό
1: έχεις
0: το. Έχεις άδικο.
1: Πάντα.
0: πάντα σε αυτό το μαγαζί θα πηγαίνουμε. Λοιπόν, ποια τραγούδια εσύ που είσαι και καλήφωνος, έχεις και τέτοια, νομίζω το...
1: Άσε τώρα, πρώτα μας...
0: Τι, εσύ δεν είσαι καλήφωνος?
1: Όχι, είσαι με τα λέω, καλά που σου. Με είπες πριν με μασέλες και τέτοια.
0: Άστο ρε παιδάκι, αυτό ήταν το αστείο τώρα. Τώρα καταλαβαίνεις, είναι τραγική ηρωνία όλο αυτό το πράγμα.
1: Ήταν ανέκδοτα που λες. Θα πάνε τα
0: Έχεις δει κάτω εκεί που, ας το πούμε απ' έξω, ας παίξω. Εκεί που ήτανε να πας και δεν σε διαλέξανε.
1: Ναι.
0: Έχεις δει το γηγενή σωματότυπο, να το πω έτσι. Ναι. Δεν θα έχεις καθόλου ανταγωνισμό. Καθόλου όμως, ρε, μηδέν. Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω, πρέπει να είσαι χαρούμενη.
1: Να λοιπόν, σου πω κάτι. Εγώ μία κοπέλα έχω γνωρίσει, Κύπρια, την κολλητή μου, η οποία είναι θεά κιόλας.
0: Ναι, θεά, θεά, γκάντες.
1: Καταπληκτική,
0: πανέμορφη, κουκλάρα. Μπορεί να είχαμε πάει και μαζί φαντάρι. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο... Στο ποια τραγούδια θα πεις.
1: Εντάξει, λίγο αποτρίχωση παραπάνω, ρε παιδί μου.
0: Λίγο, λίγο τώρα. Να σου πω, όταν την παίρνεις τηλέφωνο, απαντάει με. Δηλαδή, έχει να κάνει αυτό.
1: Έγινε αισθητικό η κοπέλα, για να φανταστείς.
0: Ναι, άμα δεν μπορείς να το κάνεις τον εαυτό σου, τότε μην το κάνεις στους άλλους. Είναι θεία εντολή αυτό. Λοιπόν, έχουμε μείνει στα τραγούδια. Τώρα από σένα.
1: Τα τραγούδια.
0: Ρε παιδί μου, ένα. Εσύ τι θα σου άρεσε να τραγουδίσει, για να ξέρω.
1: Κοίταξε, ανάλογα με τη φάση. Ας πούμε, εκεί πέρα, αφού θα είναι ρεμπετό κατάσταση και ταβέρνα.
0: Εγώ δεν θα πάω. Άμα είναι να πάμε σε ρεμπετάδικο, μόνο ένα υπάρχει που.
1: Μπαίναμε με χαρά. Εμείς τα μέτρα μας.
0: Είναι η φωλιά του κούκου στην άλλη γλυφάδα. Τι θα πηγαίνετε? Ποιο Χριστάκης? Ο Κουτσός. Α, δεν λες το δικό μας.
1: Εμείς θα παίξουμε.
0: Ναι, τυφλόμυγα.
1: Ιουδάκι. Ιουδάκι. Νάτος.
0: Τι θα παίξουμε? Α, αυτό, ωραία. Και θα πεις ρεμπέτικο, ας πούμε, το Angel.
1: Αμέ.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι?
1: Θα το πω ρεμπέτικο και θα το κάνω και 8 τόνους πάνω.
0: Τι, θα ανέβεις και στη ζυγαριά να τραγουδάς? Δεν έχω καταλάβει. Βάζεις δικά σου τώρα. Ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι?
1: Δεν έμαθες ότι θα έρθει τάρια για τέτοιο.
0: Θα έρθει, σοβαρά. Δεν με πήρε τηλέφωνο.
1: Δεν μπορώ έτσι να σκεφτώ κατευθείαν.
0: Έλα, σκέψου, ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι.
1: Τώρα με ένα μέρο τα κλασικά δεν τα ξέρει εσύ.
0: Έλα, ρε παιδί μου, πες μου ένα κλασικό, δεν πειράζει, να μαθαίνουμε. Έτσι, κανεί δεν ξέρει από
1: πριν. Ναι. Α πούμε Μότσαρτ, Λακριμόζα.
0: Αυτό, αυτή η Λακριμόζα να πούμε. Μπορεί να μου την τραγουδήσει λίγο τη Λακριμόζα.
1: Τώρα το πρωί, ναι, έτσι. Εκλειωμένη όπω είναι.
0: Να μου τη σίγω τραγουδήσει. Δηλαδή να πιάσω το ρυθμό τη Κριμόζα αυτή.
1: Τη Κριμόζα.
0: Πώς πάει, πώς πάει.
1: Θα το έχεις ακούσει σίγουρα. Το βάζω και σε διαφημίσεις με αλαντικά και τέτοιες αυτές βλακίες.
0: Βάζουν τη Κριμόζα του Μότσαρτ στα αλαντικά.
1: Τι
0: τα έχουν γεμίσει έψιλον, είδες. Βλέπεις τι βάζουν μέσα. Ούτε που ξέρεις τι βάζουν, δηλαδή. Πώς πάει αυτό, πώς είναι ο ρυθμός του Κριμόζα?
1: Είναι το Requiem του Μότσαρτ.
0: Ωραία, πώς πάει ο ρυθμός? Έλα ρε εσύ.
1: Λακριμόζα. Έλα, το ξέρεις.
0: Το βάζουν αυτό στα παριζάκια.
1: Το βάζουν, το πιστεύεις? Κόβουν κάτι αλλαντικά και από πίσω να παίζουν οι λακριμόζες, να παίζουν.
0: Έχεις καταπληκτική φωνή τώρα. Αδοκίμαστη, χωρίς ζέσταμα και τέτοια. Και ήταν λες και έχεις φάει κλωτσιά στα αρχή. Καταπληκτικό ήταν. Έχει τύχει ποτέ, να ρωτήσω κάτι, θα είμαι λίγο αδιάκριτος. Έχει τύχει ποτέ κατά τη διάρκεια, ας πούμε, της ερωτικής σου κορύφωσης να σου βγει κάποια άρια?
1: Ανάλογα τον παρτενέρ. Άμα είναι πολύ καλός, βγαίνουν έτσι πολλά.
0: Σοβαρά.
1: Ψηλά. Τα λά, ειδικά αυτά του διαπασών.
0: Τι.
1: Αλλά εγώ, όπως ξέρετε, είμαι παντρεμένη και έχω έναν παρτενέρ, το Θωμά, που είναι πάρα πολύ καλός. Οπότε. Γι' αυτό είμαι.
0: Και βγάζει
1: συνέχεια.
0: Πόσο καλός είναι, δηλαδή. Άμα έρθει και με γαμφιήθη με μένα ο Θωμάς, εγώ θα βγάλω λά. Έχει σημασία, να το ξέρω.
1: Εσύ θα βγάλεις λάδι.
0: Θα βγάλω το λάδι του Θωμά, τον εμβάλλω και τον ξέρω πίσω, ρε. Ευχαριστώ που με είπες απελπισμένο πορνίδιο. Είσαι τοξότης, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, τοξότη είναι.
0: Λοιπόν, θα σου διαβάσω βάσει του ζωδίου σου. Εκτός από λα, τι άλλο σου αρέσει να. Πώς αλλιώς σου αρέσει να επικοινωνείς εκφραστικά στο σεξ? Έχω το άρθρο.
1: Για πες μου, γιατί 46 χρόνια τώρα δεν ξέρω.
0: 46 τώρα. Ο τοξότης είναι hyper και έτοιμο πόλεμο στο σεξ. Εσύ αυτή τη στιγμή είσαι με το καριοφύλι στο χέρι.
1: Έτοιμη να δώσω τη λά.
0: Οπότε το να του μιλήσεις βρώμικα για να φουντώσει το πάθος και τον ενθουσιασμό του σίγουρα θα του αρέσει. Αλλά δεν έχει, λέει, και σοβαρό αντίκτυπο στην επίδοσή του. Δηλαδή είτε σε πλακώσω εγώ στα βρυσίδια είτε δεν σε πλακώσω, εσύ να πούμε την ίδια απόδοση θα έχεις.
1: Ωραίο.
0: Εντάξει. Αν είσαι πρόθυμη, ναι, και προετοιμασμένη ανά πάσα στιγμή να τον υποδεχτείς, όλα τα άλλα περιτεύουν.
1: Να τον υποδεχτώ.
0: Ναι, εσύ τώρα είσαι έτοιμη να. Δηλαδή μου έχει τρώσει το χαλάκι απ' έξω.
1: Τι είναι, υποδοχή την έχω έτοιμη.
0: Είναι έτοιμη η υποδοχή, σοβαρά. και να κάνεις και ένα λά.
1: Αυτό μετά έρχεται, δεν γίνεται. Θέλει ζέσταμα.
0: Τι ζέσταμα. Ωραία, ξέρω, άρα φτιάχνει καλοριφέρ, κάνε κάτι. Χοροπίδα. Λοιπόν, ισχύει αυτό, ισχύει αυτό που είπε εδώ το ζώδιο. Είσαι ανά πάσα στιγμή έτοιμη, δηλαδή δεν ατελείωνε ρε με αυτά να πούμε. Το θέμα είναι τάκ.
1: Εντάξει. Κάτι για σκορπιούς έλεγες πριν ότι είναι έτσι. Όχι για τους τοξότες.
0: Τώρα το είπε για τους τοξότες. Το άρθρο δεν τα λέω εγώ. Αυτά είναι αλήθειες.
1: Μου φαίνεται αυτά τα άρθρα που διαβάζεις. Κοίταξε, όπως λέει και στο ΜΑΣ, τα ζώδια δεν πρέπει να τα πιστεύουμε. Γιατί.
0: Ναι. Γιατί δεν σου βγάζει το λάθο.
1: Ο ουρανός στις θέσεις τώρα των πλανητών είναι διαφορετικά από ό,τι ήταν επί Πτολεμαίου.
0: Ναι, και ήταν και είχε κι άλλα άστρα πάνω. Είχε, ξέρω εγώ, εκείνο τον. Πώς το λέγανε, με την ουρίτσα. Δεν θυμάμαι, είχε ένα που είχε μια ουρίτσα. Είχε κι άλλα που εξαφανιστήκανε τώρα.
1: Οφείς.
0: Ναι, ναι, ένα οφιούχος, κάπως έτσι.
1: Ναι, αυτό είμαι εγώ. Είναι ανάμεσά μου.
0: Τι είσαι.
1: Είναι ένα φίδι ανάμεσά μας. Σε μένα και το Σκορπιό.
0: Σοβαρά, έχεις το φίδι ανάμεσα στο Σκορπιό. Με ένα προκρούστη στα γαυγάμιλα και σήμερα η μέρα σου θα πάει καταπληκτικά.
1: Θα πάει, λες.
0: Ναι, σήμερα. Σήμερα
1: δεν έχω πάει ακόμη στη δουλειά.
0: Δεν
1: πάει,
0: θα πας.
1: Καταπληκτικά ήδη θα από πάει. Τώρα.
0: Και είσαι δηλαδή στο σπίτι τώρα, σε πετύχαμε με τα.
1: Ναι, τελευταία δεν μπορώ, δεν θέλω. Κατάλαβες. Έχω πάθει μια.
0: Δεν θες να ντυθείς. Τι δεν θες, να πας
1: στη δουλειά. Δεν θέλω να πάω στη δουλειά.
0: Μην πας, παιδάκι. Κάτσε μια μέρα σπίτι κι εσύ. Κάτσε ρε παιδάκι μου.
1: Άσε με να γεράσω έτσι.
0: Άσε με παιδάκι μου που απογοητεύτηκες που δεν θα πας τώρα εκεί πέρα στο. Μην πω να πούμε που δεν το λέω καν. Το θέμα είναι ότι θα είσαι εδώ, θα έρθει στο Superman.
1: Αυτό είναι το πιο καλό.
0: Τι κάθομαι εγώ και φτιάχνω τις
1: αφίσες. Θα έρθει μια φίλη μου.
0: Σοβαρά.
1: Θα έρθει και μια φίλη.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, η οποία προσπαθεί εδώ και 4 παραστάσεις σου να έρθει.
0: Δεν αλλά όλο από ήταν πάνω, ταξίδι, τη διώχνουμε.
1: Κάτι
0: τυχόν.
1: Έχει μια πολύ έτσι.
0: Τι έχει, πολύ
1: δουλειά
0: έτσι.
1: Ταξιδιάρικη και. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων. Και
0: είναι καλή αυτή.
1: Εγώ εσένα θα αφήσω. Θέλω. Εμένα θα θες εσύ, αλλά ναι, ναι. Με την αφίσα σου έχει μεγάλες προσδοκίες.
0: Καλά, δεν μπορεί να φάει. Και είδε μόνο μία. Πού να δει τις άλλες 28.
1: Ναι, αυτό τις στέλνω κάθε μέρα. Αυτές που ανεβάζεις.
0: Ωραία, ναι, αλλά εσύ θα θες εμένα. Ναι, εγώ δεν θα θέλω τη φίλη σου.
1: Εμείς τώρα δεν θα χωρίσουμε, είμαστε.
0: Όχι, ρε. Εμείς δεν μπορούμε να χωρίσουμε. Μια ζωή θα αγαπιόμαστε. Εμείς κάπου, κάπως, κάτι, κάτω, κάπου. Λάθος κάνουμε. Αλλά δεν πειράζει. Εύκολο. Γιούλα μου, να
1: πρέπει να εμπλουτίσουμε λίγο τη σχέση μας όμως, καταλαβαίνεις. Οπότε τώρα σιγά-σιγά θα αρχίσω να φέρνω φίλες, φίλους.
0: Πρέπει να πάω με τις φίλες. Με τους φίλους δεν πάω, να ξέρεις. Να πας εσύ. Για να μείνετε
1: φίλοι. Αλέξανδρε, έλα, είμαστε στο 2027 κοντά.
0: Και τι στο 2027 τώρα θα αρχίσω εγώ να μου σπάσει κανένα αστράγαλο σαν τον Χρήστο. Είσαι με τα καλά σου παιδάκι. Άστο τώρα, δεν είμαστε για τέτοια. Γιούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με έχει συντριγκάρει παλαβά με το λά σου.
1: Με το
0: λά. Θέλω να σε κάνω να λαλήσεις, ρε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Αβαλίστο.
0: Εντάξει, θα με βοηθήσεις κι εσύ και θα έρθεις μια μέρα να με πάρεις μια κούρσα τέτοιο που θα βαριέσαι να πας στη δουλειά, να πάμε κάπου να δοκιμάσουμε το ΟΑ.
1: Θα το δοκιμάσουμε.
0: Αχ, σε ευχαριστώ, δεν ξέρεις πόσο. Καταπληκτικό. Στο κλείνω στη μούρη τώρα, ναι.
1: Φιλιά.
0: Έλα, φιλιά. Με άκουσες, γιατί είσαι και σε μια ηλικία και σε απορρίπτουνε. Φιλιά, σε χαιρέτησα εγώ τώρα, ναι.
1: Τραγικός, γεια.
0: Το κλείνεις αυτό το πράγμα, ναι.
1: Θα το κλείσω εγώ.
0: Το κλείνεις. Ναι, κλείστο. Μη με πάρεις τώρα να πάω στο πατάρι να χτυπήσω το κουδουνάκι από το ποδήλατο και να σου βάλω και το χαλί απάνω, ναι.
1: Κλείστο.
0: Ναι. Έλα, μ' ακούς.
1: Έλα,
0: Γιούλα μου.
1: Α, και να σου πω. Και, ναι. Και να σου πω.
0: Ναι. Ξέρεις, δεν θα μου ξαναπείς. Έπεσε η μπαταρία ή στο κινητό της ή στο ακουστικό της. Δεν το ξέρουμε αυτό. Είναι πολλά πράγματα που δεν ξέρουμε και τελικά πολλά πράγματα που δεν θα τα μάθουμε. Ο Κώστας εδώ λέει: το ανέκδοτο αναφέρεται, λέει, σε οποιοδήποτε δάσος στη Σαμοθράκη. Είναι ψέμα αυτό. Έχω πάει εις διπλούν εκεί. Δεν είναι όπως το... Δηλαδή λαγό πέτυχα. Αλλά ελάφι λίγο και αλεπού. Thank you very much for your presence here today in our radio show. Ήταν για ακόμα μια φορά καταπληκτική εκπομπή. Χωρίς κανένα νόημα βέβαια, όπως πρέπει να είναι. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού τώρα για το βράδυ στις 10 η ώρα με το Μυθολόγιο. Σήμερα δεν έχει Τάκη και δεν έχει Σταύρο, οπότε δεν τους αναφέρω καν. Θα τους πάρω μετά τηλέφωνο στο... Έχουμε εδώ μια ομαδική, στην οποία μπαίνω όλο μόνος μου, να πούμε. Αλλά... τέλος πάντων. Πάω να ανοίξω τα παράθυρα για να πάρουμε λίγο αέρα. Παίζουμε το ούτρο και σας χαιρετώ. Γεια. Γεια, γεια, αν τύχει εκεί στο λιβάδι της ζωής σας και σήμερα σας αντικρίσει εκείνη με τα ματάκια τζίτα μπιρμπιλωτά, τα κερατάκια τζίτα κυρτά, τη χαροπίτζη, την ουρίτσα και σας πει ναι, ήρθε η ώρα να της πείτε κι εσείς μπα.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Amen. And dance with the devil!
4: Θέλω να ξέρω ποιοι μαλακές παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Έλα τώρα, είχα κλειστά το μικρόφωνο, να πούμε. Τώρα, να, όση ώρα είχα κλειστά το μικρόφωνο, την ώρα που ρώτησες ποιοι μαλθύνθοι παίζουν με τα μικρόφωνα, εγώ έλεγα ο Τάκης, ο Ντίμης, ο Σταύρος, ο Τζίμης, ο Μανολάκος, αφού το έλεγα εγώ. Και δεν τ' άκουες, επειδή είχα κλειστό το μικρόφωνο. Τραγούδι αποφώνησης.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Draconda Cars.gr

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δράκοντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

sweat, sweat.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Συννεφιασμένο και εν μέρη βροχερό. Απόγευμα Τρίτη στην Αθήνα. Free 981, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι του στούντιο να δείξει 8. Μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές είναι ο Πάνος Μπλάνας.

Αυτά τα request κανονικά είναι για Γιου Βαλεντίνου, ξέρετε. Καλησπέρα Νάσο. Καλησπέρα Νικόλα. Free981.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου βεβαίως μας ακούτε. Από εκεί κάτω δεξιά θα βρείτε και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. 17 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αύριο Τετάρτη, να ξέρετε, θα έχουμε πτώση 2 βαθμών σε σχέση με σήμερα. Και θα βρέχει όλη μέρα. Όσον αφορά για σήμερα, τα πάμε μετά τις 2 το μεσημέρι. Όντως αυτό έγινε. Όπως και να έχει, να προσέχετε εσείς στους δρόμους. Γιατί οι περισσότεροι οδηγοί, με το που θα δουν την πρώτη στάλα βροχής, ξέρετε, είναι η σταγόνα του θανάτου ένα πράγμα. Εκεί που ξαφνικά πάνε, ας πούμε, με 40, με 50, πάνε με μείον 40, μείον 50 εκεί. Αυτός είναι ένας από τους λόγους το οποίο είχε εξηγήσει ένας ειδικός συγκοινωνιολόγος, γιατί όταν έχουμε βροχή έχει τόση πολύ κίνηση. Δεν είναι ότι απλά επιβραδύνουν και πολύ σωστά οι οδηγοί. Πάνε με το 1/10 της ταχύτητας από ό,τι πάνε κανονικά. Τι έχω τώρα εδώ?

στα πράσινα. Από λεωφόρο Αλίμου μέχρι και Πειραιά θα πάτε πάρα πολύ καλά. Λεωφόρος Αθηνών εξαιρετική. Άνοδος Μεσογείων σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Λεωφόρος Βέικου επίσης πάρα πολύ καλή. Η Συγκρού εντάξει, ένα μικρό πρόβλημα εκεί στην είσοδο. Όλα τα υπόλοιπα πραγματικά θέλουν υπομονή, ξέρετε. Classic Hits Radio. Free 98.1.

Πείτε τη χρονιά μόνοι σας. Έλα, τα ξέρετε πια. Αυτή ακριβώς. Τρίτη και 13 σήμερα το ημερολόγιο φέρνει ξανά, ξέρετε, έναν συνδυασμό που στην ελληνική λαϊκή παράδοση συνδέεται με την κακοτυχία, προκαλώντας μάλιστα σε ορισμένους επιφυλακτικότητα απέναντι σε ταξίδια, συμφωνίες, ίσως νέα ξεκινήματα και σε άλλους όπως εμάς, ας πούμε, απλώς την αφορμή για ένα χαμόγελο. Η φήμη της 3ης και 13ης, να ξέρετε, αποτελεί πολιτισμική πρόληψη. Η ακριβής προέλευση βεβαίως δεν εξηγείται με βεβαιότητα μόνο από ένα γεγονός. Υπάρχουν μνήμες ιστορικές, θρησκευτικοί συμβολισμοί, μεταγενέστερες ενδεχομένως αφηγήσεις. Κάποιοι λένε, ελληνική εξήγηση είναι αυτή, συνδέει με την κακή φήμη της 3ης και 13ης με την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Σας θυμίζω, έγινε 29 Μαΐου του 1453. Στη λαϊκή αφήγηση λοιπόν τι κάνουν, προσθέτουν τους αριθμούς του 1400. Στη λαϊκή αφήγηση λοιπόν τι κάνουν, προσθέτουν τα...

κοινωνία μπορούν να αποτελούν από μόνες τους μέρος της λαϊκής παράδοσης. Εν πάση περιπτώσει, η σημερινή Τρίτη μπορεί να γίνει αφορμή να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τη λαϊκή μας παράδοση, χωρίς να την παραδώσουμε βεβαίως στις αποφάσεις μας. Το ημερολόγιο εξακολουθεί να γράφει 13 και το πώς θα ζήσουμε το υπόλοιπο της ημέρας παραμένει ανοιχτό, αυστηρά από εμάς. 98.1

0: Τρίτη και 13 σήμερα. Ευτυχώς δηλαδή που δεν είναι Δευτέρα.
1: Ούρα,
2: ούρα! Να πας να κάνεις ανάλυση.
0: Καλωσορίζω τον συνονόματο μου τον Παναγιώτη. Καλωσορίζω τον Γιώργο, τον Μάνο, τον συνάδελφο Σταμάτη Κατσαρόπουλο, την Έλεν, την Ρένα, Αθηνή Ιθγόντερ. Το Cross My Heart έρχεται απευθείας από το 1988.
3: Athens Free Radio.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση του 1967 του Frankie Valli. Τελειώματα δεκαετίας 70 έχει ακουστεί και στην ταινία «Ο Ελαφοκυνηγός», να ξέρετε. Σε αυτή την εκτέλεση. 34 μετά τις 6, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα, Back to the Future, αυτό της Τρίτης. Σας θυμίζω ότι πριν από λίγο μιλάγαμε για το Τρίτη και 13 και τα λοιπά, αλλά υπάρχει μια χώρα που έχει 13 μήνες, να ξέρετε, και όχι 12 όπως οι περισσότερες, η πλειονότητα των κρατών, γιατί χρησιμοποιούμε το γρηγοριανό ημερολόγιο εμείς των 12 μηνών. Η Αιθιοπία, να ξέρετε, διατηρεί ένα εντελώς δικό της σύστημα μέτρησης του χρόνου. Λοιπόν, τι γίνεται εκεί? Όλες οι μέρες του χρόνου έχουν 30 ημέρες. Όλοι οι μήνες του χρόνου, συγγνώμη, έχουν 30 ημέρες. Οπότε, στο τέλος του χρόνου περισσεύουν ή 5 ή 6 ημέρες, ανάλογα αν είναι δίσεκτο ή όχι. Οπότε εκεί λοιπόν μπαίνει ένας 13ος μήνας που ονομάζεται Παγκούμ, και έτσι κλείνει η χρονιά. Μάλιστα, ενδιαφέρον ήταν αυτό, να πω την αλήθεια. Free981.fm. Διαδικτυακά μας ακούτε από εκεί. Κάτω δεξιά υπάρχει το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Καλησπέρα, Νικηφόρε. Welcome.

Come into my life, Γκαλά, από το 1997. Θα μείνουμε στη δεκαετία του 90, θα σας πάω όμως 2 χρόνια αργότερα, στο 1999. Αυτή είναι η Φιλανδή Bomb Funk MCs με το Freestyler. Ξέρετε που ξεκινάει με το χαρακτηριστικό FM με το synthesizer, να στα ακούσουμε πάλι. Αυτό ακριβώς. Να σας πω ότι κατέκτησε κατευθείαν την κορυφή το τσάρ σε περισσότερες από 10 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Το συγκεκριμένο τραγούδι, να ξέρετε, είναι από μόνο του περίπτωση. Είναι το τραγούδι με το οποίο κόλλησαν όλοι από την πρώτη στιγμή, όμως κανείς δεν

Μάλιστα, όλα καλά. Καναδά θα πάμε τώρα. Ένας 16χρονος πεζοπόρος χρειάστηκε να διασωθεί με ελικόπτερο όταν παγιδεύτηκε σε απόκρημνο βράχο στη Βρετανική Κολομβία. Ο νεαρός είχε αποφασίσει να ακολουθήσει μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδρομή, την οποία σχεδίασε χρησιμοποιώντας AI. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, να κάνουμε τώρα.

Strike It Up 1991, η Black Box. Καλωσορίζω τον Κώστα, τη Γεωργία, τον Τάκη, τον Γιάννη, τον Φίλιππο και εσάς όλους που είστε κοντά μας, free981.fm, ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου βεβαίως μας ακούτε.

Λατρεμένο Joe Cocker στο Unchain My Heart. Ένα μόλις τραγούδι μας χωρίζει από το διαφημιστικό break των 7. Είναι εμπιστευτικό και αυτό, ξέρετε, από τον φίλο μου τον Νικηφόρο.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6 Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Με την ευκαιρία που ακούμε το Σεσίλια, να σας πω ότι 13 Οκτωβρίου, σαν σήμερα δηλαδή, το πολύ μακρινό 1941, στο New Jersey γεννήθηκε ο Πολ Σάιμον. Ξεκίνησε την καριέρα από πολύ μικρή ηλικία, όταν ήταν ακόμα στο γυμνάσιο. Γνώρισε τον Art Carfagel και μαζί ως δίδυμο Σάιμον και Carfagel γνώρισαν τεράστια επιτυχία τη δεκαετία του 60 και του 70. Μετά τη διάλυση του ντουέτου του η δεκαετία του 70 ακολούθησε επιτυχημένη σόλο καριέρα. Οι Σάιμον και Carfagel τιμήθηκαν με βραβείο Grammy για τη συνολική τους προσφορά στη μουσική, να ξέρετε. Αυτή είναι η διάσημη Σεσίλια.

13 Οκτωβρίου 1970, σαν σήμερα, οι στάχτες της Τζάνις Τζόπλιν σκορπίζονται στην ακτή της Καλιφόρνια. Απεβή είχε απεβιώσει στις 4 Οκτωβρίου από υπερβολική δόση ναρκωτικών.

πάρα πολύ καλά. 13 Οκτωβρίου τώρα 1979 και συναντάμε τους AC/DC με το single Highway to Hell, γιατί σήμερα κάνει new entry στο αμερικανικό Billboard 100 απευθείας στο νούμερο 82. Στα βρετανικά single charts έφτασε στο νούμερο 65. Στη λίστα του περιοδικού Rolling Stone με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών βρίσκεται στη θέση 258, ενώ στη λίστα του Rock and Roll Hall of Fame με τα 500 τραγούδια που διαμόρφωσαν το Rock and Roll βρίσκεται στη θέση νούμερο 103.

τραγούδι ύμνος, το ξέρετε. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Κουμπάκι χρονομηχάνης τώρα, 13 Οκτωβρίου 1979. Αλλάζουμε τελείως κλίμα, γιατί στην κορυφή του Billboard 100 βρίσκεται ο Michael Jackson με το Don't Stop Till You Get Enough. Να σας πω ότι το τραγούδι χάρισε στο νεαρό τότε Jackson το πρώτο του American Music Awards.

Δεν αλλάζουμε ημερομηνία, μένουμε στις 13 Οκτωβρίου. Απλά αυτή τη φορά θα πάμε στο 1974, γιατί σαν σήμερα new entry στο αμερικανικό Billboard 100 κάνει ο Kirk Douglas με το single Kung Fu Fighting, και μάλιστα στη θέση νούμερο 94. Έφτασε νούμερο 1 και σε Αμερική και σε Αγγλία. Επίσης δεν έφτασε μόνο εκεί νούμερο 1. Έφτασε νούμερο 1 σε Αυστρία, Βέλγιο, Νέα Ζηλανδία, Νότια Αφρική, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Καναδά και Ολλανδία. Στη λίστα του μουσικού καναλιού VH1 με τα 100 καλύτερα One Hit Wonders όλων των εποχών βρίσκεται στη θέση νούμερο 100.

13 Οκτωβρίου τώρα 1981. Κυκλοφορεί το 12ο άλμπουμ της Olivia Newton-John με την ονομασία Physical. Βρετανο-Αυστραλή ήταν η Olivia. Το άλμπουμ έφτασε ψηλά στα τσάρτ σε αρκετές χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία και Αυστραλία παρακαλώ. Κατατάσσεται επίσης ανάμεσα στα άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις από Αυστραλούς όλο καλλιτέχνες, πουλώντας περισσότερα από 4 εκατομμύρια αντίτυπα μόνο στην Αυστραλία. Το τραγούδι Physical έφτασε και έμεινε στην κορυφή του Billboard 100 για 10 ολοκλήρες εβδομάδες.

Θα κλείσουμε τη βόλτα μας ως αν σήμερα. Πρώτα πάμε στις 13 Οκτωβρίου στο μακρινό 1969. Εκεί θα συναντήσουμε τους Kim Crimson, οι οποίοι σαν σήμερα κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ, The Court of Crimson King. Το περιοδικό Rolling Stone το έχει ονομάσει ως το δεύτερο καλύτερο rock άλμπουμ όλων των εποχών, πίσω από το Dark Side of the Moon των Pink Floyd. Έφτασε νούμερο 5 στο Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 30 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

36 μετά τις 7, ζωντανά στο Free 981 από την Αθήνα. Back to the future αυτό της Τρίτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Ο Rob Grill του 1987. Rock Sugar. Καλησπέρα Γιώργο Γεωργίου. Αυτό είναι, ξέρετε, εμπιστευτικό. Του 1985.

μάλιστα Mark Flores στο Magic Moment. Σας θυμίζω, Μαριάννα, δεν θα έχουμε τώρα στις 8, οπότε θα πάμε κατευθείαν στις 10. Θα συναντήσουμε τον Αλέξανδρο Πέτρακα μέχρι τις 11 και 11 με 1 έχουμε Σταμάτη Κατσαρόπουλο. Αυστηρά ροκ. Classic Hits Radio 98.1.

1984, Mai Tai στο History. 3981.fm ο διαδικτυακός τόπος, μέσω του οποίου βεβαίως μας ακούτε. Κάτω δεξιά υπάρχει το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Classic Hits Radio. 3. 98.1.

Να περάσετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Τρίτης. Εμείς θα συναντηθούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλή συνέχεια με έναν William Pitt με τα φώτα της πόλης που σήμερα θα δείχνουν πιο νοτισμένα. Από το 1986.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
5: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δράκοντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
5: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Και αυτό, όπως κάθε τρίτη βράδυ, είναι το κουδούνι μας, είναι το εισαγωγικό μας. Σας καλησπερίζουμε όλους και σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ που για την επόμενη ώρα έχουμε μυθολόγιο. Από τώρα μέχρι το ρολόι να δείξει 11, εκτός αν σταματήσει, οπότε θα σας ξεγκαγκανιάσω. Θα κάνουμε μία βουτιά στο αχανές πέλαγος της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, θα τραβήξουμε από μέσα μία ή παραπάνω εξιστορήσεις, θα δούμε τώρα πώς θα μας πάρει η ώρα. Θα τις εκθέσουμε εδώ και τι ωραία που θα περάσουμε. Το λες από την αρχή για να δημιουργείς εντυπώσεις. Κάνω το ίδιο πράγμα και στην ερωτική μου ζωή, αλλά συνήθως μιλάω μόνος μου ή με το ChatGPT που... Τέλος πάντων, είναι άλλες ιστορίες αυτές. Άπτονται του μύθου, αλλά για άλλη ώρα. Οπότε καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Βρέχει όξο, ελάτε. Θυμόσαστε τότε που πηγαίναμε σχολείο? Δεν ξέρω, για, επειδή υπάρχει ένα μικρό generation gap, αλλά εμάς ήταν μεγάλη επιτυχία κάποια εποχή να φοράς γαλότσα. Ήταν καταπληκτικό. Άλλοι τις φοράγαμε στα πόδια, άλλοι τις είχαν στη μούρη. Τέλος πάντων. Και περιμέναμε να βρέξει εκεί στη Κυψέλη που είχε κάτι τεράστιες ανηφόρες για να πατήσω με το γαλοτσίνι εκεί που φεύγανε τα νερά και η μισή άνω Κυψέλη. Υπήρχε ένα challenge τότε, δεν ήξερες που θα είναι το σπίτι σου μετά, μετά το φροντιστήριο, και να μπεις μέσα σαν ψαράς ατρόμητος και τέτοια, ήταν πάρα πολύ ωραία. Οπότε όσοι έχετε γαλοτσίνι, ομπρελίνι και διάφορα τέτοια πραγματάκια, τα παίρνετε μαζί σας να τα κάνουμε όλα χάλια. Σας θυμίζω, καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αν κάτι σας φανεί ενδιαφέρον, αν πω κάτι γρήγορα και δεν το προλάβετε, ή το πολύ πολύ πιθανό να ξέρετε κάποια άλλη εκδοχή του μύθου, πολύ πολύ ευχαρίστως μπορείτε να το επικοινωνήσετε εδώ μαζί μας. Θα βρείτε το δικό μου το προφίλ εδώ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε στο μάθημα. Αρχικά χαιρετίζουμε στην μπροστινή, στην VIQ, στην Very Important Καρέκλα, τη βασική θεματοθέτη, φαν, συνοδοιπόρο, οπαδό, την κυρία Μαρία, η οποία έφτιαξε και γαλατόπιτα και είχε αφήσει την πόρτα ανοιχτή, μπήκε ένα ρακούν μέσα, δηλαδή χάλια μαύρα, τι αφήνεις την πόρτα ανοιχτή? Αριστερά όπως μπαίνουμε, δεξιά όπως κοιτάτε, είναι η τρισιμισάποδη δαιμονική πίνσερ η Λάρα. Τώρα κοιμάται από το μεσημέρι και μετά αύριο πάλι. Εδώ στο στούντιο έχουμε μέσα τους λυσασμένους για μυθολογική γνώση Ραμόν και Μέρλιν, που τους έβγαλα για να κάνουν την ανάγκη τους. Γύρισαν και για 10 λεπτά ανάγκη σκουπίζω 2 ώρες, είναι καταπληκτικό. Είναι μην πέσει στην ανάγκη τους. Απόξω βρεγμένος γιατί δεν τον νοιάζει. Ο παδός, λάτρης, λάγνος του Μπουγέλου, ο φίλος μας ο Σούλης. Ο κουτσός που θυλάζει ό,τι βρει. Η χελώνα μας, η Μαγδαλάντζελο. Έχουμε διάφορο κόσμο που είναι λυσασμένος για μυθολογικά. Αυτά είναι στα μπροστινά, στα VIPs. Τώρα πίσω είσαστε όλοι εσείς οι πλεμπέοι, να πούμε, κακομύριδες. Τρίτη βράδυ κάθονται και ακούτε στο ραδιόφωνο, να πούμε, μυθολογίες. Τώρα, τι να σας, να σας χαιρετήσουμε και εσάς. Γεια! Και θα πάμε τώρα να πάρουμε τις παρουσίες, τις απουσίες. Δεν ξέρω τώρα τι παίρνουνε. Αλλά έχω τον μπλοκάκι εδώ, οπότε να δούμε ποιοι είσαστε εδώ και με ποιους θα ξεκινήσουμε το σημερινό μας μάθημα. Λοιπόν, πατάω τα ειδικά εδώ πέρα, το 3 και το 13, και ό,τι γίνει τώρα. Α, ωραία. Να, πρώτος μαθητής, ο οποίος δεν είναι απλός μαθητής. Έχει μείνει μερικές χρονιές το παιδί, γι' αυτό σας φαίνεται λίγο μεγαλύτερο. Έχει μείνει από το κρυφό σχολείο, δεν του είπαν ότι το φανερώσανε. Είναι ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος. Καλησπέρα δάσκαλε, τα δέοντα στην κυρία Μαρία και στους τείχους φίλους, λέει, μάλλον τετράποδους εννοεί. Το Γιδοβίζη τι κάνει? Το Γιδοβίζη, το οποίο είναι άλλο ένας φανταστικός φίλος εδώ της εκπομπής, το μεταναστευτικό πουλάκι που κάνει το ερωτικό κάλεσμα. Δεν σας κάνω πλάκα, αυτό ισχύει. Έπρεπε να έχει μεταναστεύσει.
Αλλά προχθές το βράδυ το άκουσα εδώ, δεν πρέπει να του έχει κάτσει καμία όλο το καλοκαίρι και επιμένει. Είναι καταπληκτικό. Να, και ο φίλος μας ο Τζόρτζ που λέει: καλησπέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Έτοιμοι οικογενειακός για το μυθολόγιο. Καιρός, τσεκ. Τρανζιστοράκι, έτοιμο. Αυτό που μας ακούνε οι γονείς Τζόρτζ με τρανζιστοράκι είναι καταπληκτικό. Μου θυμίζει πάντοτε τη στολή του σιδεράνθρωπου Iron Man, τότε η πρώτη εκδόση της καμπανάς, που φόρεσε τη στολή του σιδεράνθρωπου με τα τρανζίστορς. Ζεστό κέικ στη θέση του. Χαιρετισμού στην κυρία Μαρία και τα πολλά μικρά παιδιά. Τώρα ζεστό κέικ δεν είναι ωραίο αυτό που κάνεις. Να σου κάτσεις το λαιμό δεν είναι ωραίο, γιατί όχι τίποτα άλλο δεν έχουμε εμείς. Άμα είχαμε εμείς θα σου λέει καλή όρεξη κτλ. Να το φας και να είναι κρύο. Δηλαδή να περιμένεις για να μην σου κολλήσεις τον ουρανίσκο. Πάντοτε οι δάσκαλοι προσέχουν σε αυτά. Θα ξεράσω με το δάσκαλο. Να και η Μαρίτα που λέει καλησπέρα, hot teacher μας. Καλησπέρα στην κυρία Μαρία και φυλάκια στα όμορφα παιδάκια. Είναι σαν να... Εγώ τα φυλάω ούτως ή άλλως, αλλά τώρα με τις τρίχες και τη βροχή είναι σαν να φυλάς αναδυόμενη θεογκόμενα με μπικίνι, αλλά στα 80's. Αν με καταλαβαίνετε. Βρέχει λέει και θα βγούμε διάλειμμα στο διάδρομο. Ναι, ναι, αυτή η αλητία. Πάμε να καπνίσουμε στο γάμα 2. Τι, μόνο 2 στην ηλικία εκείνη. Να ο Θωμάς που το ζει αυτό από μέσα, καθώς ανήκει στο εκπαιδευτικό... Τέλος πάντων, εκπαιδευτικό, στο προσωπικό που παραδίδει ό,τι του πούνε στο ορολόγιο πρόγραμμα. Αλλά ο Θωμάς είναι διαφορετικός, είναι different. Είναι η δασκάλα με τα χρυσά μαλλιά. Καλησπέρα και από μένα, λέει. Κάποιοι από εμάς πάμε ακόμα σχολείο. Αλλά δεν φοράμε γαλότσες, λέει, γιατί θα. Αυτό, κανένα μπάσταρ ή με το γάτζο. Έβαλα να γράψω την εκπομπή για να την ακούσει η Γιούλα Κονσέρβα μετά τη χοροδία. Την ακούει με την εκπομπή. Έτσι, μισό λεπτάκι μωρό μου να σου στρίψω σε τρία χαρτάκια να πούμε το USB. Γεια σου ρε Θωμά, ωραίο το σχολείο. Οι καθηγητές, επειδή το θυμάμαι εγώ από τότε, έχουν ακόμα τα φλερτ μεταξύ τους, γιατί εμείς είχαμε κάτι τέτοια, κάτι θυμάμαι. Να και ο Σταύρος. Καλησπέρα μου, σάτε μυθολόγια των FM. Πολλά φιλιά στην μαμά Μαρία, λέει. Καμία γαλατόπιτα σήμερα, καμία γαλατόπιτα, Σταύρο. Δηλαδή πάνε όλοι οι άλλοι. Έχει κέικ, ας πούμε τώρα, ποιος ο Τζόρτζ. Δηλαδή, αυτός έπρεπε να του δίνουν εκεί ένα σακουλάκι γλάσο. Γλύψερε να πούμε. Πλεμπέ, εμείς οι διάσημοι να πούμε είμαστε. Τίποτα, υπάρχει ένα κομμάτι στο ψυγείο, άσχημα. Στην Κυψέλη ξέχασες, λέει, ότι τώρα έχει και μετροπόντικα. Μα τώρα είναι ακόμα πιο challenging, γι' αυτό έχουν ανέβει τιμές. Γιατί το παίρνεις στο σπίτι, ας πούμε, με θέα προς την Πατησίων. Μπατάρι, αυτό ξυπνάς το πρωί και τάκ, βλέπεις τουρκοβούνια. Συν 800.000 το τετραγωνικό. Δηλαδή είναι πολλά τα challenges. Να και ο Κώστας που λέει: γεια σου δάσκαλε με τα χρυσά μυαλά. Μόλις μπήκα τρέχοντας στην τάξη, ψιλοβρεγμένος, λυσασμένος για μυθολογική γνώση και μπανιστήρι στις συμμαθήτριες. Όσες φοράτε άσπρα, κοντά στον Κώστα, ναι. Ο οποίος τα έχει βάψει μαύρα, καταλαβαίνετε. Φιλιά στους VIPs και ιδιαίτερα στον κρυωμένο Ραμόν που κάνει. Δεν ήταν κρυωμένος. Έτσι του ήρθε μόνος του, με το μποπό του. Και ο φίλος μας ο Immortal Fluffen, Stufen, Hluffen. Καλησπέρα δάσκαλε, έχασα το προηγούμενο μάθημα, λέω, οπότε καλή αρχή για μένα. Θα προσπαθήσω να ακολουθήσω από εδώ και πέρα. Εντάξει, το προηγούμενο φίλο μας Immortal ήταν το εισαγωγικό. Ήταν το να γνωριστούμε καλύτερα. Γράψτε μου σε ένα χαρτί τι θέλετε να γίνετε όταν μεγαλώσετε. Αυτό θα το κάνουμε αντικείμενο εκπομπής κάποια στιγμή. Οπότε όλα καλά. Να και η Νάντια που λέει καλησπέρα δάσκαλε. Αυτά τα δάσκαλα να τα κόψουμε. Καλησπέρα και στους συγκατοίκους. Ευτυχώς πρόλαβα, λέει. Περνάω να κάτσω στη θέση μου. Παιδιά, μισό λεπτάκι. Σηκώστε λίγο τις σάκες σας από κάτω για να χωρέσει. Να χαλαρώσω και να παρακολουθήσω το μάθημα. Καλή μας απόλαυση. Μη μας πεις για καμία γαλατόπιτα πάλι βραδιάτικα. Εγώ, ο Τζόρτζ με το κέικ του και ο Σταύρος που το θυμάται. Ο Κωνσταντίνος λέει: έχω φτιάξει κέικ σοκολάτα. Θες να περάσεις με την Τζορτζίνα να δοκιμάσεις τη ζάχαρη? Καλά, δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Είπαμε, είσαστε στη μεταφυσική εμπειρία, να πούμε, της εφηβείας και πάλι εδώ στην εκπομπή. Αλλά μην το παρακάνεις, να πούμε. Δηλαδή, πήγαινε κατευθείαν στη Τζορτζίνα, που είναι η δημοσιογράφος μας, η πρωινή Τζορτζίνα Τηγανορόγη. Κάθε φορά πριν τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο, μας λέει τις ειδήσεις. Η Μαρίτα που λέει: κάποιοι από εμάς την έφαγαν σήμερα. Όμως να είναι καλά η Βαρβάρα,
Τώρα ποια είναι η Βαρβάρα, ποια έφαγε τη γαλατόπιτα. Να είναι καλά η Βαρβάρα. Άμα η Βαρβάρα φέρνει γαλατόπιτες, να είναι πολύ καλά. Και ο Σταύρος που λέει το στούντιο Κυψέλης, το θέατρο παραμένει στην Κυψέλη. Έτσι, μέχρι στιγμής είναι στις Πετσοπούλας. Τώρα μπορεί να πάει μία Αργοσαρονικό, θα το δούμε. Δεν έχει κατέβει στην Ομόνια, να ξέρω λέει που θα έρθω στις 7 του Νοέμβρη. Σταμάτα με την καταπληκτική ραδιοφωνική πάσα για την παράστασή μας Σπέρμαν. 7 Νοεμβρίου, 8.30 ώρα το βράδυ στο θέατρο στούντιο Κυψέλης. Μία ακόμα από τις 832 αφίσες έχουν ήδη δημοσιευθεί. And counting. Έχει κι άλλες. Λοιπόν, αυτοί είσαστε για την αρχή. Ξαναλέω σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, ό,τι πούμε και σας κάνει εντύπωση, αν ξέρετε κάποια άλλη εκδοχή ή αν πω κάτι πολύ πολύ γρήγορα, ξέρω εγώ, και το χάσουμε, ευχαρίστως θα μου το πείτε εμένα, μου το στείλετε με ένα μήνυμα εδώ στο δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Το βρίσκετε, μας στέλνετε το μήνυμα και όλα καλά. Σήμερα λοιπόν αποφασίσαμε εδώ πέρα, είχαμε κάνει ένα meeting οι καθηγητές και αποφασίσαμε ότι αγώνας διαρκείας είναι το feasting στο Υπουργείο Παιδείας. Κάτι δεν θυμάμαι τι ακριβώς αποφασίσαμε, αλλά μιας και έχουμε αυτό το που έχουν κατακλειστεί οι οθόνες μας παιδιά από απίστευτα πολυκαθαριστικά, δεν ξέρω αν το έχετε, δηλαδή όσοι έχετε σπίτι σας λεκέδες και τέτοια, σταματήστε να βάλετε πλυντήριο που καίει και ρεύμα και είναι ακριβό, θα τρίβετε ό,τι έχετε, ρούχα, αμαρτίες, μαυροψυχές και τέτοια, θα τα τρίβετε στην τηλεόραση. Έχει γεμίσει πολυκαθαριστικά και τέτοια, έχει ανανίκο, έχει καρνεάδου, έχει διάφορα τέτοια πράγματα. Δηλαδή τρέχουν τόσο γρήγορα εξελίξεις, εμείς προσπαθούμε να τις παρακολουθήσουμε, αλλά δεν έχουμε λεφτά να βάλουμε βενζίνη στο αυτοκίνητο, οπότε καθόμαστε και τις κοιτάμε. Είναι απίστευτο αυτό. Και μιας λοιπόν και έχουμε αυτή την κτηνώδη και σε κοινωνικό ενδιαφέρον, μην νομίζετε, δικαστική διαμάχη ανάμεσα στο καλλιτεχνικό ζευγάρι, είπαμε σήμερα να πούμε μερικά πράγματα για τον κύριο που στην αρχαιότητα ήταν προστάτης, ας πούμε, της μουσικής. Ο προστάτης, αν έχετε παρατηρήσει, για τα αγοράκια είναι βαλμένος σε ένα μέρος που είναι πολύ πολύ παράξενο, ειδικά όσοι επιδίδεστε σε αυτοδιάγνωση, που είναι ακόμα χειρότερο. Οπότε θα πούμε για το φίλο μας τον Απόλλωνα. Έχει πάρα πολλά πράγματα να πούμε, δεν θα τα προλάβουμε όλα σήμερα, αλλά έχει τη λύρα και έχει διάφορα τέτοια πραγματάκια να τα πούμε. Και ο Θωμάς που προσθέτει, άμα συνεχίσει έτσι η βροχή θα την κάνεις υποβρύχια την παράσταση. Όσο αντέχει εδώ το εργαλείο με το καλώδιο, είμαστε καλά, είμαστε πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε για το φίλο μας τον Απόλλωνα. Όπως τα περισσότερα πράγματα εδώ κάθε φορά στο μυθολόγιο, η εξιστόρησή μας θα ξεκινήσει και σήμερα από μια μέρα που ο Δίας θα τη βγάλει έξω την σοφή του διάθεση και να κοιτάξει κάτω τι γίνεται στον κόσμο, έτσι ώστε να μπορέσει να κρατάει τα πράγματα σε ισορροπία. Σας σφιχτώ, εφαρμοστό μποξεράκι στα πρώτα 10 φορέματα, μετά παλατζάρουν δεξιά και αριστερά, δεν το έχω πάθει, δεν φοράω ποτέ, τέλος πάντων. Λοιπόν, κάθεται ο Δίας σε ένα σύννεφο, κοιτάει προς τα κάτω, κοίταγε να βρει την αδικία, κοίταγε να βρει την καλοσύνη. Βασικά ήθελε να γαμθεί, Και όπως κοιτάει κάτω, παιδιά, πέφτει το βλέμμα του σε δύο αδερφές. Άκου να δεις ένα πράγμα. Τώρα τρέχανε και από τα παλικάρια να πούμε να πάνε στη μεσημεριανή τους εκπομπή, δηλαδή ήταν λίγο παράξενο. Φεύγει από αυτές τις αδερφές και κοιτάει δύο γενετικά αδερφές. Ήτανε κάτω λοιπόν η Αστερία και η Λιτό. Άκου να δεις κάτι πράγματα. Αυτές ήτανε κόρες του Τιτάνα Κίου. Τι σε σπορτάζεσαι. Τέλος πάντων. Και της Τιτανίδας Φίβης. Αυτοί είχαν βρεθεί να πούμε μέσα στη μέση, σου λέει δεν κάνουμε κανένα παιδί να πούμε αυτά. Πώς σε λένε, Κίο. Ω ναι, πολύ Κίο σήμερα. Έχεις ξεφτυλιστεί. Τέλος πάντων, τα παιδιά τα βρήκανε, να μην πολυλογώ και σας μπερδεύω με ονόματα, και ο Τιτάνας Κίος με την Τιτανίδα Φίβη έκαναν δύο κορίτσια. Τον Κακομοίρη τον Κίο, τώρα φαντάζεστε μέσα σε ένα σπίτι να μεγαλώσουν και οι κόρες του, να πούμε, και να μην ξέρεις από πού να ξεφύγεις. Δηλαδή, ποια έχει προμηνωρικό, ποια έχει μεταμηνωρικό, ποια έχει απλά νεύρα. Να μην ξέρεις, να πούμε, τι να γίνει. Τέλος πάντων, είχε αυτή την ατυχία. Και μεγαλώσανε οι κοπέλες αυτές, τις ονομάσανε Αστερία και Λιτό. Είχαν, ας πούμε, δηλαδή, πώς να την πούμε, ο καλλιτέχνης εμπνέεται από το χώρο. Είχαν κάτσει μια φορά, να πούμε, με τους νονούς στην παραλία, σου λέει, πώς να την πούμε τη μικρή, να την πούμε Σαλούφα. Όχι και Σαλούφα, το άλλο τι είναι, και Αστερίας. Έτσι πέστηνα.
Ήρθε και η άλλη, λοιπόν, να την πούμε. Να την πούμε, Ωνάσιο. Όχι και Ωνάσιο. Πού είσαι, είμαι λίγο μετά το φάρο. Θα την πούμε Λιτό. Και έτσι λοιπόν, εκεί γεννήθηκα και εγώ, στο Λιτό, να ξέρετε, στην ανηφόρα επάνω. Αποφασίσανε και ονοματίσανε τα παιδιά Αστερία και Λιτό. Μεγαλώνανε παιδιά οι κοπέλες και κάποια στιγμή είχαν γίνει εκπάγλου καλονής. Μιλάμε απίστευτοι. Και οι δυο τους μαζί, αυτή η φαντασίωση που έχουμε να έρθουν οι δύο αδερφές και να μας τρίβονται, εμένα μου έχει τύχει. Αλλά ο ένας ήταν θαλαμοφύλακας και ο άλλος αλφαμήτης και το απέτυχα. Δηλαδή το απέφυγα. Τέλος πάντων, προσωπικές ιστορίες. Είχαν γίνει παιδιά μπουκιά και συγχώριο. Κάθε το Δίας από πάνω είχε βγάλει, να πούμε, και το χαμηλόμεσο, πώς το λένε, περισκόπιό του να ελέγχει το χώρο. Του βαράει το σήμα, κοιτάει μία κάτω και βλέπει πρώτη, ήταν παιδιά η Αστερία. Η Λιτό τώρα κάπου είχε πάει, έκανε τα τσίσα της, έκανε τα κακά της, δεν μπορούμε να ξέρουμε, δεν είμαστε σίγουροι, αλλά η Αστερία ανακουφισμένη έτρεχε, να πούμε, η μιξευράκωτη εκεί πέρα στα λιβάδια. Την βλέπει ο Δίας, παιδιά, και παθαίνει του βρουτζά. Δηλαδή, παίρνει καβαλά, είχε ένα σύννεφο τότε. Αυτό που αργότερα το είχαμε εμείς στην εφηβεία, αν θυμόσαστε, όποιοι είχαν βυράγκο, είχαν, να πούμε, και όλες τις γκόμενες. Τότε, τα παλιά τα χρόνια, ήταν όποιος έχει σύννεφο. Καβαλάει το σύννεφο, το μισό πέρα το σνίφαρε κιόλας. Κατεβαίνει κάτω και βλέπει την Αστερία, παιδιά, η οποία συνέχισε να χοροπηδάει. Η μίγυμνη, κάτσε και εσύ, βρε κοπέλα μου. Δεν τον βλέπει τον άλλο που έρχεται. Δηλαδή τώρα, αφού στα δύο πόδια έχει παπούτσι. Το τρίτο δεν έχει καν δάχτυλα. Δεν το βλέπεις. Τίποτα, αυτά τα κορίτσια, να πούμε, δεν το... Κατεβαίνει λοιπόν ο ντουβρουτζιασμένος από πάνω, αλλά θες που είχε περάσει καιρός που είχε να φλερτάρει, θες που είχε τεράστια ανάγκη να γαμθεί, πάρα πολλοί κόσμος τώρα συνταυτίζεται, παιδιά, δεν ήταν πολύ ποιητικός. Πήγε βουρ στον μπατσά. Τι λέει, καλησπέρα μωρό, σε βλέπω χασμουριέσαι, να σου ρίξω ένα. Το ξεμάτιασμα εννοούσε. Αλλά που μπορεί η κοπέλα απλά να ανίσταζε. Και τον βλέπει έτσι η Αστερία. Σου λέει, αμάν, στο λιμασμένο πέσαμε. Άρχισε και τον ρώταει κάτι πράγματα. Συγγνώμη, ακούτε εκπομπές στο Athens Free Radio. Ποιος από όλους τους παραγωγούς είσαστε. Δηλαδή, ξεκινήσανε μια συζήτηση που το βλέπες, δεν θα πάει καλά. Κάποια στιγμή, ο Δίας, εμβόλυμα θα πίνω και από αυτόν τον καταπληκτικό λεγαλικό λεκαφέ που προκαλεί λεκαταρακτώδες λεκατούρημα, να το ξέρετε. Κάποια στιγμή ο Δίας, παιδιά, να επιμένει, ρε κάτσε μου, ρε από εδώ, ρε από εκεί, κάτσε να σου δείξω, τόσο είναι 20 πόντι, βάλανε τα γέλια, να πούμε, και οι κρυμμένοι πίσω από τους θάμνους. Τέλος πάντων, μη σας τα πολυλογώ, όπως λέει ο μύθος, ο Δίας την επόθησε και εκείνη τον απόθησε. Κοίτα να δεις κάτι, δεν του καθότανε, ρε, η στριμμένη, να πούμε. Κάτσε, ρε Καραγκιόζη, μπορεί η κοπέλα να είναι σε παράξενες μέρες. Μπορεί να είναι on the rebound. Δηλαδή να έχει μπρόξει, να πούμε, να έχει κάνει box out και να έρθει το playmaker να πάρει την μπάλα. Περίμενε λιγάκι. Δηλαδή, τίποτα, παιδιά. Ο άλλος με μονή να πέσει μέσα στο μονή. Δηλαδή, απίστευτος. Οπότε τον βλέπει η Αστερία ότι δεν γίνεται. Μονή. Δηλαδή, απίστευτος. Οπότε τον βλέπει η

τους. Ο άντρας της, της Αστερίας λεγόταν όντως Πέρσης. Δηλαδή, τι μου, φαντάζομαι να ρωτοτροπούνε και να του λέει τι μου κάνεις Πέρση. Δηλαδή, μέχρι να έρθουμε από το Πέρση στο φέτος, πρέπει να είχαν αποτύχει παλαβά στην ερωτική του ζωή. Τέλος πάντων, και αυτό το ξεπερνάμε γιατί δεν το ξέρουμε, το βγάζουμε από τα συμφραζόμενα. Του λέει: κοίτα να δεις, είμαι παλαβά ερωτευμένη, δεν μπορώ να σου κάτσω να πούμε. Ψυχή, τέι και σώματι δοσμένη σε αυτόν. Ο οποίος είναι τετράποδος κιόλας. Να! Παιδιά, και βιδώνεται ο Δίας, γιατί δεν ήταν να τον απορρίπτεις. Αυτός είχε κατέβει κάτω για να ρίπτει και έναν. Δεν μπορούσε να τον απορρίπτει και έναν. Ήταν τεράστιο το πρόβλημα. Δηλαδή, ετυμολογικά δεν μπορούσε να το προσεγγίσει. Βιδώνεται και της λέει: να σου πω, δεν με νοιάζει. Εγώ σε ποθώ. Τι θα το κάνω αυτό το πράγμα. Έχω δοκιμάσει να του φορέσω ένα τσόκαρο και κάνει τα κατούκα στους τοίχους. Δεν τον μπορώ, θέλω να μου κάτσεις. Ρε καλέ μου, ρε χρυσέ μου, οι άλλοι είμαι ερωτευμένοι, δεν μπορώ και μη σταμάτα. Νιανιανιά, έχουμε mutual. Μη σας τα πολυλογώ, παιδιά, την παίρνει στο κυνήγι. Ξεκίνησε λοιπόν η Αστερία μπροστά να χοροπηδάει τρέχοντας. Ήτανε και η μιξευράκοντη, πήγαιναν τα καπούλια πέρα δόθε. Πήγε από πάλος, ο άλλος από πίσω σαν ερεθισμένο λαγωνικό. Τώρα έβλεπε και τα καπούλια, είχε θολώσει ρε. Κάτσε ρε φίλε να μου, τέλος πάντων. Και φτάνουνε στη θάλασσα. Δίπλα από το ταβερνάκι, αλλιώς θα είχαν σταματήσει κιόλας για να συνεχίσουνε. Δίπλα από το ταβερνάκι είναι ακρογιαλιά. Σου λέει να πούμε, έχει κάτι βράχια εκεί. Σου λέει η Αστερία, από το να προδώσω την καρδιά μου δίνοντας το κορμί μου σε κάποιον άλλον, θα πηδήξω. Της λέει ο Δίας, ναι, χα, και εγώ αυτό θέλω, μωρό μου, σ' αγαπώ. Όχι, της λέει, δεν κατάλαβες, θα πηδήξω από το βράχο. Θα σκοτωθώ και έτσι δεν θα μπορείς να με θυμηθεί. Και κάνει μια παιδιά η Αστερία και πηδάει από το βράχο και πάπαλα. Μα τώρα είναι πράγματα αυτά. Βιδώνεται ο Δίας, φτάνει στην άκρη του βράχου και έχει κάτσει σαν ερεθισμένος φάρος και κοιτάει την άλλη που έχει προτίμησε να αυτοκτονήσει από το να του κάτσει. Πόπο, πληγώθηκε η ματαιοδοξία του, έπαθε ένα ντουβρουτζά εσωτερικό, μαύρισαν όλα, με ξέρεις μερικά που του είχαν μείνει κατά κόκκινα λόγω ημερεπάντωσης. Και παιδιά, βιδώνεται, άκου να δεις κάτι πράγματα, βιδώνεται ο Δίας και λέει, μωρή δεν μου κάτσες, θα σε καταραστώ αφού δεν μπορώ να σε κάνω τίποτα άλλο. Και όπως επέπλε το πτώμα της φίλης μας της Αστερίας, της ρίχνει μία ο Δίας, τώρα κατάρα, έτσι μάλλον είναι θολό εδώ στην εξιστόρηση, αλλά της ρίχνει μία κατάρα, φεύγουν τα καταρίσια όπως ήταν από το βράχο, υπογωνία 45 μοιρών. Βρίσκουν το πτώμα της Αστερίας το οποίο επέπλε και παιδιά τη μεταμόρφωσε σε πλεούμενο κακοτράχαλο νησί. Δεν κάνω πλάκα. Έχετε δει το καλοκαίρι να πούμε που βγαίνουν κάτι παράξενο 800 κιλά να πούμε από τη θάλασσα και δεν ξέρεις τι είναι αυτό. Τουρίστρια βγαίνει για να γεννήσει τα αυγά της, δεν ξέρεις. Ένα τέτοιο πράγμα στο πιο μεγάλο. Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου. Αυτό το πράγμα το ρομαντικό. Και η Αστερία έγινε λοιπόν ένα νησί που επέπλε. Και ήτανε σαν σημαδούρα. Σημαδούρα στα αρχαία, κατά μία έννοια, ονομαζόταν, αυτό που το έχετε ακούσει σίγουρα πλέον, δήλος. Και έτσι λοιπόν το πλεούμενο νησί που το συναντούσαν οι ψαράδες και τα λοιπά που πηγαίνουν ερχότανε, τα μπρούμητα κιόλας, δεν ξέρουμε που ήτανε η όρμη με τις απανεμιές. Η φίλη μας η Αστερία θα μεταμορφωθεί στο πλεούμενο νησί της Δήλου, το οποίο δεν έχει μια μεριά, πηγαίνω ερχότανε και έκανε κάτι τέτοια πραγματάκια. Απογοητευμένος τώρα και ακόμα ερεθισμένος, καθώς τα καταρίσια να πούμε δεν κατάρισε. Τι μύθος είναι αυτός, καταπληκτικός είναι σήμερα. Δεν τα κατάρισε, του είχε μείνει καύσιμο στα σωληνάκια του Δία. Σου λέει με τη μία αδερφή δεν τα κατάφερα, θα δοκιμάσω με μία άλλη. Το έχω κάνει και εγώ στην αρχή της καριέρας μου να πούμε. Είχα και πολλές. Τέλος πάντων. Και γυρνάει πίσω παιδιά και όπως λέει ο μύθος, ο Δίας γρήγορα ξέχασε την Αστερία. Είδατε τώρα άντρες. Κανονικά ο Δίας έπρεπε να έχει ξεχάσει γρήγορα την Αστερία μετά το καθάρισμα από τα σωληνάκια. Τώρα αυτός με την παραγωγή, είχε τεράστια παραγωγή και λίγη κατανάλωση, κανείς δεν ξέρει. Σου λέει, αφού έχασα αυτή να πούμε, να μείνω όμως στην οικογένεια. Δεν πάρα να την πέσω στην αδερφή της. Δηλαδή αυτή με ποιον να είναι παντρεμένη, με τον του χρόνου.
Στατιστικά το σκέφτομαι.

Και γυρνάει πίσω λοιπόν, εκεί που είχαν ξεκινήσει όλα, εκεί που η Λιτό είχε μόλις βγει, θυμόμαστε, είχε κάνει τα τσίσα της και τα λοιπά, και έβγαινε από την τουαλέτα. Την πετυχαίνει λοιπόν και εκεί πέρα. Σου λέει, κάτσε, θα το παίξω τώρα λίγο πιο στην άκρη, ή αφενός θα το παίξω λίγο πιο ρομαντικός, γιατί αυτή, σε αυτή την οικογένεια, να πούμε, δεν είναι για μπρουτάλ, για είσαι μωρό μου για ένα one night stand up, πώς το λένε. Οπότε πλησιάζει τη Λιτό. Τώρα αυτή είχε βγει και θολωμένη, δεν είχαν και το προπελίνο αναμένο στην τουαλέτα. Ήταν και ο Δίας, ωραίο παλικάρι εδώ που τα λέμε, δεν ήταν κανένα τυχαίος. Φόραγε και ένα κοντό μανδύα και περίσευε το τρίτο, το τέταρτο και το πέντο παπούτσι του, ειδικά στο δεύτερο συνθετικό της λέξης. Τον ευλέπει και, παιδιά, ξεκίνησε και του έκανε κάτι. Αυτά που γλύφουν τα χείλη τους, που μισοκλίνουν τα μάτια, που δεν ξέρεις τι. Τώρα μου κάνει που ήταν θυμιές ή θα φτερνιστεί. Αυτό το πράγμα. Τη βλέπει και ο Δίας και την ξεκινάει σε κάτι ποίηματα. Της απήγγειλε ό,τι ήξερε, ό,τι ρομαντικό τροβαδούρο από τη μελέτη του Μπεκεμπάουρ και του Πουλόφσκι για τους τροβαδούς Ουκρανούς του 17ου αιώνα. Είχε ανοίξει το βιβλίο, να πούμε, και της έλεγε τα άπαντα. Πιανού, καπιανού, όλα τα άπαντα. Και, παιδιά, η Λιτό κολακεύτηκε. Αυτή με όμικρον. Ο Δίας είχε στο μυαλό του, σου λέει, μην παρακολακευθείς και το πάρεις απάνω σου, κάτσε λίγο να σε ξεκολακεύσω. Και την εβάζει κάτω, μη σας τα πολυλογώ, και τη τράβηξε στην αρχή το μανίκι. Τώρα πόσοι χιτώνες που φορούσαν είχαν μανίκι, δεν το ξέρω, έχει χαθεί και αυτό στα μυθολογικά κενά. Τη τράβηξε την προσοχή. Γενικότερα τις τράβηξε 5-6 φορές τις κοτσίδες. Και μη σας τα πολυλογώ, η Λιτό έμεινε έγκυος. Και όχι μόνο αυτό, φαίνεται ότι, έχοντας νικήσει πριν τη δυσκολιότητα που λέγαμε, παιδιά, δεν ήταν ξενέρωτη σαν την άλλη, να πούμε. Τον έβαλε κάτω, τρεξεζούμισε. Ποιο τρίτο παπούτσι, ούτε μια σαγιονάρα δεν μπορούσε να πιάσει. Κατέβηκε από τον Όλυμπο με 46 νούμερο και θα ανέβαινε πάλι πίσω με 38. Τον έβαλε κάτω, τον εξεζούμισε το διάρρε, δεν το άφησε, να πούμε. Και όπως λέει ο μύθος, και δεν είναι μύθος, ισχύει μέχρι και σήμερα, ο Δίας ως κλασικό αρσενικό την ερωτεύτηκε. Σου λέει, αμάν. Περνούσανε πάρα πολύ ωραία, αλλά κάποια στιγμή ένα ξέμπαρκο σπέρμα του Δία ξόφυγε, πέτυχε τώρα και τη Λιτό ανάμεσα στη 12η και στη 14η μέρα του ξεκολακεύματος, και μένει, παιδιά, η Λιτός, η Λιτό, τέλος πάντων, μπορώ να το κλείνουμε όπως θέλετε, μένει έγκυος. Κοίτα να δεις, επειδή δεν τον αρνήθηκε, αφού στο πιάτο της τον έδινε, να πούμε, πώς να τον αρνήθηκε. Τέλος πάντων, την έβλεπε ο Δίας που πριζόταν, ας πούμε, και τα λοιπά, του λέγε, μωρό μου, είναι από το κοντοσούβλι, είναι από τη στεναχώρια, είναι από την κέτο. Του λέγε κάτι τέτοια, αλλά είχε γίνει 800 κιλά, είχε γίνει. Της λέει ο Δίας, ρε εσύ, δεν κατουράς ένα πρεντίκτορ, του λέει, έχω κατουρίσει 4. Και τι δείχνουνε, της λέει ο Δίας. Τι να σου πω, κίτρινα. Μάλλον πρέπει να τα βγάζω από τη συσκευασία. Δεν προλάβανε και εμείς σας τα πολυλογώ. Πέρασε ο καιρός και είχε φτάσει στον καιρό της τώρα η Λιτό. Ήταν στους 9 μήνες. Εν τω μεταξύ, σε όλο αυτό, πάντοτε υπάρχει, όταν παρουσιαστεί κάπου ο Δίας, να πούμε, και είναι με το σουράβλι στο χέρι, είναι από πίσω κάπου ήρα και κρυφοκοιτάει με το κλειδί του Σολ. Αυτό γράφεται με ψή στην αρχή, θα το παρατηρήσετε. Και ήταν η κακομοίρα ήρα, σου λέει, ρε φίλε, δηλαδή ήμαρτο, να πούμε. Πας για κατούριμα και φέρνεις 4 εγγύους, τι θα γίνει με σένα. Και σιγά, τι παραπάνω έχει αυτή από μένα. Τώρα, άμα ξεκινήσαμε να πούμε τι παραπάνω έχει αυτή από μένα, αλλά τέλος πάντων, ποτέ δεν το λες αυτό. Όταν σε ρωτήσουν τι παραπάνω έχει αυτή από μένα, σιωπάς. Και, παιδιά, την έπιασε η ζήλια την ήρα και σου έλεγε, τι να τις κάνω, να πούμε, τις κάριας, να τις αφήσω ξέβα αυτή τη ρίζα, να την πάω σε καμιά νυχού, να πούμε, που να τις βγάλει λάθος τα νύχια.
να τις κάνω μπλοκ στο Facebook της Κάριας και να μην μπορεί να κάνει poke στους Mutual. Και σκέφτηκε κάτι χειρότερο. Αποφάσισε λοιπόν και έριξε ευχή και κατάρα σε όλους. Έστειλε γενική διαταγή. Κανένας τόπος να μην δεχθεί την ετοιμόγενη λιτό. Λέει, όπου την ευλέπετε και κάθεται να πούμε και ανοίγει τα πόδια και ζορίζεται, θα αλλάζετε ταχυδρομικό κώδικα. Και παιδιά από κάτω φοβηθήκανε και οι τόποι και οι άνθρωποι και τα λοιπά. Γιατί σου λέει αυτή τώρα η ζηλιάρα να πούμε, ζαφή. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι αυτή η λιτό δεν μπορούσε να βρει τόπο να γεννήσει. Δηλαδή πήγαινε κάπου να πούμε, έπεφτε τα ανάσκελα, έφευγε από κάτω της το ανάσκελα, έμενε μόνη της. Δεν γινότανε δουλίτσα. Και τώρα όταν είσαι να πούμε, σου έχουν σπάσει τα νερά και τρέχεις πέρα δόθε και κυλοπονάς, εδώ να πούμε μια δηλητηρίαση σας πιάνει. Και άμα δεν προλάβετε, σας φαίνεται απολύτως φυσιολογικό να τα μολύσετε στο ασανσέρ. Φαντάζεται τώρα την κοπέλα ετοιμόγενη να κυλοπονάει και τα λοιπά και να μην μπορεί να βρει να πούμε κάπου να κάτσει. Απίστευτη ταλαιπωρία. Και εμείς σας τα πολυλογώ με την με την κοιλιά στο στόμα, το οποίο είναι, το έχω δει και σε κάτι παράξενες ταινίες, αλλά δεν εννοούμε αυτό. Περιπλανιόταν παιδιά από τόπο σε τόπο, προσπαθούσε, παρακαλούσε όλους, είχε φτάσει, πήγε στην Κρήτη. Λέει, μρε, να σας μολύσω, μρε, ένα κοπέλι, τι λέγανε, έχουμε δικά μας. Πήγαινε παντού, πήγε στην Αθήνα, στην Αίγινα. Δηλαδή τι χάρτες είναι αυτός, Κρήτη, Αθήνα, I became. Παιδιά είναι από τους φινιάριδες, δεν το βλέπετε. Πήγε στην Εύβοια, πήγε στο Πήλιο. Ήτανε πριν πάνε αυτοί να γυρίζουν τις ώρες μπλε, πως το λένε, ώρες πρέπει να είναι στην αρχή, μπορεί να είναι και τίποτα άλλο. Πήγε στην Τρία, στη Φώκια, τέλος πάντων, πήγαινε παντού, είχε πάρει τα βουνά. Λέει, κάπου δεν θα με δει η Κάρια να πούμε και θα μπορέσω να γεννήσω. Αλλά η Κάρια, η Ήρα, η Ζηλιάρα, όπου και να πήγαινε, της είχε πετάξει απάνω έναν πομπό και την έβλεπε. Και έτσι κανένα μέρος δεν υποδεχόταν τη λιτό να κάτσει να γεννήσει. Τι να κάνει από εδώ, από εκεί, σου λέει, ρε γαμώτο, το κάσε και το σκέφτηκε. Σου λέει, όπου και πάω, όπου και να πάω, όπου είναι τόπος ριζωμένος, δεν μπορώ να γεννήσω. Και κάθεται και αυτή η πονηρεμένη και σου λέει, ποιος τόπος δεν είναι ριζωμένος? Η αδερφή μου. Θυμόσαστε την αρχή που είχε γίνει το νησάκι που δεν ήταν ριζωμένη, δεν πήγαινε? Οπότε τι θα έκανε η Ήρανα, που θα της άλλαζε το αρχιτεκτονικό κώδικα, αφού ούτως ή άλλως το νησί πήγαινε πέρα δόθε. Και αποφασίζει, παιδιά, δεν ξέρω πώς ακριβώς, αλλά κολύμπησε ύπτιο, μπρούμι το πεταλούδα. Αυτός ο ανώμαλος που σκέφτηκε να κολυμπάνε πεταλούδα. Εντάξει, η πεταλούδα δεν κολυμπάει. Ξέρω εγώ, δεν είναι λίγο ανομαλία? Τέλος πάντων, το παραβλέπουμε και αυτό. Κολύμπησε μέχρι τη Δήλο. Βρίσκεται πάνω στην αδερφή της που ήταν νησί. Και σου λέει, εγώ θα... Μωρή αδερφή, πρέπει να γεννήσω. Τη λέει η αδερφή τη, σαν νησί, τη λέει, να σου πω κάτι. Και δεν γεννά. Τι θα μου κάνει άλλη να πούμε? Εγώ αλλάζω. Είμαι σε διεθνή ύδατα. Ποια είδες? Χαχα, δεν ξέρω το καταλάβατε. Ύδατα, ποια είδες? Είμαστε απίστευτα ποιοτικοί και σήμερα στην εξής story. Λοιπόν, το πρόβλημα ήταν τώρα ότι εντάξει, γαντζώθηκε η λιτό, αλλά το νησί είχε πέσει σε τρικυμία. Ρε να κουνάει, να ξερνάνε κάτι γλάρι από δίπλα και τα λοιπά. Πώς γίνεται να πούμε? Δεν μπορεί και να ταρακουνάς και να γεννάς. Μπορείς να ταρακουνάς και να ξεκινάς τη διαδικασία για τους επόμενους 9 μήνες. Άλλο αυτό. Οπότε βολοδέρνανε πέρα δόθε, θαλασσοδαρμένες. Κάνει κάποια στιγμή να πούμε... Η λιτό σηκώνει τα μάτια της προς τα πάνω, του λέει, ρε παλικάρι, ρε διά, εσύ που με ρωτεύτηκες, εσύ που μου έστειλες το σπέρμα ξέμπαρκο, δηλαδή κάνε, σταμάτα το αυτό το πράγμα να κουνάει. Έχω πάρει όλα τα με το στόπ να πούμε και δεν νιώθω τη γλώσσα μου. Και τι να κάνει, παιδιά, ο Δίας κοιτάει από το παραθυράκι. Εκείνη την ώρα η Ήρα είχε πάει για τα μποτέ της να μην ξετριχιαζόταν, ποιος ξέρει. Και βρήκε, παιδιά, χρόνο και στέλνει να πούμε ένα μαγικό με ένα κεραυνό. Κάτω ακούγεται ένα τεράστιο κιουκιουκιουβ. Πώς ακούγεται το τεράστιο κιουκιουκιου? Μπράβο στα παιδιά. Ευχαριστούμε κιουκιουκιου παντού. Στέλνει ένα τεράστιο μαγικό κιουκιουκιου με τον κεραυνό του και βγαίνουν 4 κολόνες
ορθώθηκαν από τα κατάβαθα της θάλασσας. Τίποτα έτσι, χωρίς πολεοδομία να πούμε, με ελεύθερη δόμηση. Ποιος ξέρει και τι συντελεστή έχει εκεί πέρα. Γι' αυτό τώρα δεν μπορεί να χτίσει στη Δήλο, να πούμε, γιατί τα έχουν χτίσει όλα στο ημιυπόγειο. Τέλος πάντων, βγήκανε τέσσερις κολόνες παιδιά, ορθώθηκαν από το βυθό της θάλασσας, κολώσανε πάνω στο νησί και το σταματήσαν από το να βολοδέρνει πέρα δόθε. Το σταθεροποιήσανε. Και έμεινε η Δήλος εκεί που είναι και σήμερα. Λοιπόν, και εκείνη τη στιγμή, αφού σταθεροποιήθηκε το νησί, ήταν εκεί η Ήρα εντωμεταξύ. Είχε γυρίσει από το σπάλι. Τι κάνετε εσείς εδώ? Λέει, κοιτάμε την άλλη που προσπαθεί να γεννήσει. Τώρα που επιτράπηκε και η δόμηση στα παράλια να ανοίξουμε κανένα beach bar. Μπα! Πάει λοιπόν, παιδιά, η Ήρα και βρίσκει ποια νομίζετε. Την ηλίθια! Όχι, δεν θέλω να βλέπω χεράκια να σηκώνονται. Όχι από εσάς. Ηλίθια, με έψιλον γιώτα. Η ηλίθια λοιπόν αυτή ήταν η θεά των οδυνών του τοκετού. Δηλαδή ήταν η έγκυος και πονούσε, ας πούμε, και τα λοιπά. Και ερχόταν η ηλίθια, της κράταγε το χέρι και της έλεγε «Πονάς! Πονάω, μωρή ηλίθια!» Και από εκεί έμεινε και το όνομα. Αν δεν επενέβαινε η ηλίθια σε μία γένα, δεν γινόταν δουλίτσα. Πάει λοιπόν στην ηλίθια και της λέει, να σου πω κάτι, θα της το στουμπώσεις. Λέει, παιδάκι μου, αυτή είναι 12 μηνών. Άμα την καθυστερήσουμε κι άλλο, θα βγει το παιδί, θα πάει φαντάρος. Δεν με νοιάζει. Θέλω να της το στουμπώσεις. Και ενώ γύρω γύρω στην κυλοπονούσα λιτό είχαν μαζευτεί και άλλες θεότητες, είχε πάει η Ρέα, η μαμά του Δία, είχε πάει η Θέμηδα, ψιλογκόμενα παλιά, είχε πάει η Αμφιτρίτη, η γυναίκα του Ποσειδώνα, είχαν πάει πολλές αντεδείς, λέει, ή θα γεννήσεις ή να μας πάρει ο ύπνος, δεν γίνεται από τα δύο. Αλλά δεν είχε μπει η ηλίθια στο off και δεν γεννούσε. Και επί 7 μέρες, όπως λέει ο μύθος, παιδιά κυλοπονούσε, σφιγγόταν, ξεσφιγγόταν, δηλαδή, και όταν παρασφιχτείς, να πούμε, το καταλαβαίνετε, πρέπει να μύριζε παράξενα η Δήλος τότε. Και τέλος πάντων έστειλαν την Ήριδα, την Αυγή, να πάει να βρει την ηλίθια. Δεν είναι μωρίδα, πάει να βρει την ηλίθια. Ξεκίνησε πια από όλες. Αυτή την έχουμε κοινή. Αυτή την ξέρω από το σχολείο. Ήταν πραγματικά ηλίθια. Αυτή μου φάγε τρεις γκόμενους. Η ηλίθια. Όχι αυτή, μωρέτζε. Θα πάει να βρει την θεά των οδυνών του τοκετού. Πήγε λοιπόν να τη βρει. Τη λέει, δεν κατεβαίνεις κάτω γιατί θα έρθουν οι τουρίστες τώρα. Και τι θα τους κάνουμε? Πρέπει να έρθουν, να πούμε, οι Ευρωπαίοι στη Δήλο για να ανακαλύψουν δίπλα τη Μύκονο. Να έρθουν να βγάλουν, να πούμε, τους φθινιάριδες από τη φτώχεια τους, για να έχουμε τώρα τη Μύκονο να έρχονται οι Σαουδάραβες, να έχουμε κάπου να στέλνουμε τις βιζιτές τους. Αυτή είναι η αλληλουχία, έτσι ανακαλύφθηκε η σύγχρονη Μύκονος, αλλά τέλος πάντων. Και τώρα μετά πάνε αυτές οι βιζιτές, να πούμε, και δεν πάνε πια στη Μύκονο, πάνε σε κάτι Ντουμπάι, να σε κάτι Ίμπιζα. Σιγά τα μάξι, μωρί! Να λέμε και μερικά πράγματα για τη βασική μας βιομηχανία, η οποία δεν έχει ούτε καν ένα γρανάζι. Τέλος πάντων, επιστρέφουμε και κατέβηκε, παιδιά, η ηλίθια. Βγάζει στο off το δεγενής ογλού, με το οποίο ήταν καταραμένη η φίλη μας η Λιτό. Κάθεται αυτή, παίρνει αγκαλιά, να πούμε, ένα πουρνάρι που είχε εκεί, σφίχτηκε, και πρώτη από μέσα βγαίνει η Άρτεμις. Εν τω μεταξύ της λένε, συγχαρητήρια, αν σας ζήσει, είναι αγοράκι. Μετά θα εξελισσόταν σε κοριτσάκι, όχι πάρα πολύ. Βγαίνει η Άρτεμις, παιδιά, αλλά προκομμένη. Όχι τίποτα, να πούμε. Με το που βγαίνει το μωρό, ξεκίνησε και έκλαιγε. Εν τω μεταξύ, Λιτό, 7 μέρες κυλοπόνησε, φώναζε παραπάνω. Γυρνάει το μωρό, δεν του δίνει κανείς σημασία. Λέει, ρε παιδιά, τι θα γίνει? Κλαίω. Ναι, αλλά η μάνα σου κλαίει παραπάνω. Αμάν, την έπιασε η ψυχοπονιά την Άρτεμις. Λέει, ρε μάνα, κάτσε εδώ, σε βοηθήσω εγώ να γεννήσεις. Και κάνει μία φλουπ, παιδιά, και τη βοηθάει με το 3, με το 13 και κάτι τέτοια γυναικολογικά. Εντάξει, εμείς γυναικολόγοι δεν είμαστε, στα ιατρία πάμε, όπως πάμε ακριβώς στα συνεργεία των αυτοκινήτων. Μην ενοχλείστε, μια ματιά ρίχνουμε. Και μη σας τα πολυλογώ, η Άρτεμις βοήθησε τη Λιτό να γεννήσει τον αδερφό της, ο οποίος είναι επιτέλους, θα παρουσιαστεί εδώ μπροστά μας στην εξιστόρηση, ο φίλος μας, ο Απόλλωνας. Ηρέμησε η Λιτό, ηρέμησε όλος ο κόσμος, τους πήρε ο ύπνος. Εντάξει, το ξεπέρασε και η Ήρα, σου λέει, εντάξει, δεν ήταν ταλαιπωρία, να πούμε.
Και έτσι θα γεννηθούν τα δύο αδέρφια, η φίλη μας η Άρτεμις, θα γίνει θεά του κυνηγιού και άλλων πραγμάτων. Και ο Απόλλωνας, ο οποίος μεταξύ άλλων πραγμάτων θα είναι και ο προστάτης των φιλόμουσων, της μουσικής και τα λοιπά. Μην ξεχνάμε ότι είχε και λύρα. Ελπίζουμε να ήταν από αυτές τις κατοχές. Είχαμε και την επέτειο, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα ήταν που φύγανε οι Γερμανοί από την Αθήνα και μείνανε αυτοί που είχαν γιωμίσει χρυσές λίρες επειδή ήταν οι Γερμανοί στην Αθήνα. Κοίτα κάτι πράγματα. Διώξαμε τους Γερμανούς, μείναν οι δοσύλλογοι. Το σύμπαν δεν αφήνει καινούς χώρους, να το ξέρετε. Το κάνει όλη η Ευρώπη βέβαια, δεν είναι ότι το κάναμε μόνο εμείς. Και έτσι λοιπόν θα γεννηθεί ο φίλος μας ο Απόλλωνας και θα πούμε τώρα σε λίγο του ποια είναι η πρώτη του επαφή με τη μουσική. Έχει πάρα πολλές ιστορίες ο Απόλλωνας. Καταλαβαίνετε ότι θα πάμε 2-3 εκπομπές. Μισό λεπτάκι γιατί έχετε στείλει εδώ πραγματάκια. Να, εδώ η Μαρίτα λέει μπορεί να έφτασε στην νεκροφιλία, λέει, τουλάχιστον επανόρθωσε κάπως. Τώρα, βρε Μαρίτα μου, δηλαδή πώς είναι επανόρθωση το αφού δεν μπορώ να σε έχω εγώ, θα σε κάνω νησί αφού... Και μάλιστα νησί που δεν πάει, δεν μπορεί να πας να μείνεις, ίσα μπορεί να πας για τα αρχαία. Ήτανε λίγο προβληματικός ώρες κι αυτός. Μισό λεπτάκι γιατί είχαμε μια μικρή απώλεια σήμερα. Ωραία, λοιπόν. Και ο φίλος ο Τζόρτς που λέει έχουμε εικόνα στους πόσους απογόνους έχει ο Δίας. Τις έχει ξεγκαγκανιάσει όλες, λέει. Αστερία, μου θύμισες μια παλιά μου. Έγινε νησί. Ήταν η δικαιολογία αυτή που σου είπε Τζόρτς. Τζόρτς, ξέρεις, δεν μπορούμε να είμαστε μαζί γιατί είμαι νησί. Δηλαδή μήπως ήθελε να σου πει είμαι μισή και απλά μιλούσε καλά η κοπέλα. Ή σου λέγανε τέτοιες δικαιολογίες. Δηλαδή, George, δεν μπορώ να τα φτιάξουμε γιατί μέσα μου αισθάνομαι βραχονισίδα. Παράξενες ιστορίες έχετε και εσείς τώρα. Στους πόσους έχει σταματήσει ο Δίας, αυτό δεν το ξέρει. Τεράστιος αριθμός. Γιατί μην νομίζετε ότι είναι μόνο αυτές οι 6 ιστορίες που γίνανε διάσημοι, ας πούμε, κτλ. Έχουν πάρα πολύ κόσμο που δεν είναι από τους γνωστούς. Μία μέρα θα το μαζέψω. Και θα κάτσουμε να βρούμε εδώ πραγματικά πόσοι ήταν οι απόγονοι. Λοιπόν, τον φίλο μας τον Απόλλωνα τον ξέρουμε παλαβός bisexual, να ξέρετε, έχει διάφορα ερωτικά, ό,τι προλάβουμε σήμερα. Αλλά το βασικό που θέλουμε να πούμε ότι ήταν με τη λύρα στο χέρι. Πού λύρα, εδώ λύρα. Όταν είσαι με την πού λύρα στο χέρι είναι λίγο προβληματικό, αλλά κάτι αναλαμβάνεις υπευθύνη σου. Ο φίλος μας ο Απόλλωνας λοιπόν είχε αυτή τη λύρα, του προέκυψε από ένα παράξενο περιστατικό. Πάμε σε μια παράλληλη τώρα ιστορία. Δεν θα πω όλες τις λεπτομέρειες, θα πούμε αυτά που μετράνε. Κάποια στιγμή λοιπόν γεννήθηκε ο φίλος μας ο Ερμής. Ναι, αυτός ο αεροδεσποινής. Λοιπόν, γεννιέται ο Ερμής και από τα πρώτα πράγματα που έκανε ο Ερμής προκειμένου να δείξει ότι θα είναι ο θεός της εμβόλυμα πονηριάς. Να ξέρετε, δεν ήταν του μπίθουλα ο Ερμής αυτής της πονηριάς, αλλά θα τα πούμε όταν αναλύσουμε το φίλο μας τον Ερμή. Τέλος πάντων, στο επιφαινόμενο τώρα, επειδή ήταν ο θεός της πονηριάς και της κατεργαριάς και τέτοια, μεταξύ άλλων, να ξέρετε, ήταν και οι πρώτες ταμπέλες ο Ερμής. Είχαν κάτι στήλες που πάνω είχαν το κεφάλι του Ερμή. Και στη μέση της στήλης είχαν έναν ορθωμένο φαλό. Ένα πράγμα να, με το συμπάθειο. Πώς είναι τώρα που σου λέει σουρ με ένα 3 χιλιόμετρα δεξιά. Τότε έβλεπες τον Ερμή, έβλεπες και την Τζουτσού και λέγες καλά πάω. Και ήταν οι αρχές Ερμές. Κλείνουμε την παρένθεση, θα τα πούμε όταν πούμε για το φίλο μας τον Ερμή. Ο Ερμής λοιπόν με το που γεννήθηκε δεν πήγε να βυζάξει, δεν πήγε να παίξει, να πούμε, με τα γκλαγκλαγκλούγκλα που βάζουν από πάνω στα μωρά και γυρνάνε γύρω-γύρω. Πρέπει να την ακούνε παλαβά τα μωρά, παιδιά, δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν πήγε να κάνει τίποτα, μόνο που το μυαλό του το είχε να πούμε θα κάνω μια σκανταλιά, θα κάνω μια σκανταλιά. Παραδίπλα από εκεί που γεννήθηκε ο φίλος μας ο Ερμής ήταν ο φίλος μας ο Απόλλωνας, ο οποίος εντάξει βολόδερνε, δεν είχε βρει και την κλίση του. Οπότε σου λέει μέχρι να βρω τι θέλω να κάνω, δεν ασχολούμαι λίγο με τα μοσχάρια. Και είχε βρει κάτι μοσχάρια τα οποία ήταν κατακόκκινα. Ήταν τα ιερά βόδια του φίλου μας του Απόλλωνα. Αυτά απαγορευόταν να τα σφάξεις.
απαγορευόταν να τα πλησιάσει και τα λοιπά. Τα είχε λοιπόν ο Απόλλωνας και κοίταγε κάθε μέρα πόσο πιο κόκκινα του γίνονται. Εμένα μια φορά μου είχαν γίνει κατακόκκινα όταν είχα κάτσει πάνω σε μια τσουκνίδα γυμνός. Αλλά άμα είσαι Θεός, αυτό μπορεί να το κάνεις πολύ καιρό. Κοίταγε λοιπόν τα κόκκινα βόδια του, χλαχλαχλούχλα και τα λοιπά. Τα βλέπει τα βόδια ο Ερμής και σου λέει, καλά, του τα βούτυξα ρε. Αλλά πώς να το κάνει τώρα να βουτήξει τα βόδια? Και τι έκανε, παιδιά? Πήγε και έφτιαξε παπουτσάκια στα βόδια και έκανε τις οπλές ανάποδα. Δηλαδή περπατούσε μπροστά το βόδι και φαινόταν, να πούμε, σαν το Μάικλ Τζάκσον στη σκηνή. Ήταν το πρώτο αγέλαδο moonwalking που έγινε ποτέ. Και έτσι, βουτώντας μερικά βόδια του Απόλλωνα, τα ίχνη που άφηναν κάτω στο έδαφος ήταν ανάποδα. Δηλαδή την ώρα που πάτε, αυτά έρχονται. Απίστευτο πράγμα. Το πιτσιρικάς τώρα, να πούμε, το κατουρημένο ρε, με την μπάνα στο ποπό. Βουτάει λοιπόν μερικά, κανένα δυο τα έφαγε κιόλας. Τι τρώνε, τέλος πάντων. Γυρνάει ο Απόλλωνας και ξεκίνησε να τα μετράει. 1, 2. Αυτά είναι τα δικά μου κόκκινα. Ας μετρήσω τώρα των αλωνών. Αχ τσουκνίδα, αχ τσουκνίδα. Με τζοτζόμπα και τσουκνίδα. Ξεκίνησε λοιπόν να μετράει τα βόδια του και τα λοιπά, του βγήκανε λιγότερα. Όπως είναι λογικό, βγαίνει έξω, κοιτάει τι διάολο γίνεται, σου λέει, πότε ξεκινήσανε να ακούνε Μάικλ Τζάκσον τα βόδια μου? Αλλά δεν μπορούσε να βρει πού έχουν πάει. Έλα όμως που ήταν Θεός, πονηρεύτηκε. Ακολουθάει λοιπόν την ανάποδη, γιατί όταν δεν μπορείς από την καλή, πας από την ανάποδη. Εγώ το έχω και στο πλέξιμο για τις κάλτσες που κάνω. Και βρίσκει σε μια σπηλιά, παιδιά, τον Ερμή, τον πιτσιρικά, να την έχει τουρλώσει, να πούμε, είχε φάει μια γελάδα, έχει πέσει τα νάσκελα, να πούμε, και κοιμάται, εντωμεταξύ τα μικρά τα έχετε δει, τώρα κοιμούνται, κατουριούνται, κάνουν κακά τους, τέτοια, το σύχαμα. Και φωνάζει το Δία και του λέει, μπαμπά, αυτό το νεογέννητο μου φέγει τα βόδια, μπαμπά. Τον είχε πιάσει μέσα, είχε βγει ο Τσολιάς, κατεβαίνει ο Δίας, του λέει, παιδάκι μου, τι κάνεις, τι έγινε? Τι να σου πω κάτι, αυτό το μουλικό σου μου φάγε τα βόδια, νια νια νια. Εν τω μεταξύ, όση ώρα του λέγε ο Δίας, ρε παιδί μου, παιδί είναι. Δηλαδή αύριο μεθαύριο θα γνωρίσει καμιά χοντρίνα, πούμε, να μην έχει εμπειρία και τέτοια. Τίποτα, παιδιά, ο Απόλλωνας μου φάγε τα βόδια, θέλω τα βόδια μου και κάτι αντρικά τώρα, αντρική συζήτηση. Όση ώρα γινόταν αυτό, έκανε ο Ερμής μία έτσι και βρήκε μία χελώνα. Καλή ώρα, όπως η φίλη μας η Μαγδαλάντζελο, που ξύπνησε από τη χειμερία νάρκη της για να φάει και να ξαναπέσει σε χειμερία νάρκη. Είναι απίστευτο. Κοιτάει τη χελώνα, της λέει, μωρή χελώνα, για επιδόρπιο καλή είσαι. Τη σφάζει λοιπόν, τη βγάζει από το καβούκι, την έφαγε τη χελώνα και του έμεινε, να πούμε, το κύλον το από πάνω, το καβούκι. Και επειδή ο καλλιτέχνης εμπνέεται από το χώρο, κάνει μία έτσι από εδώ, κάνει μία έτσι από εκεί, και τι του είχε μείνει? Κοντοσούβλη από τα μοσχάρια. Παίρνει λοιπόν τα άντερα, παίρνει και κανένα δυο καλάμια, τεντώνει τα καλάμια πάνω στο κύλον της χελώνας, τεντώνει και τις χορδές, 7 τον αριθμό, θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή, έχει σημασία. Αυτές οι χορδές του Απόλλωνα, κατά μία έτσι μεταφυσική εξήγηση, είναι το υλικό με το οποίο μπορούμε να απορροφήσουμε, επειδή είναι άντερα, την θεία δυναμική, τον Απόλλωνα που την παίζει την απαυτή του, τη λύρα του. Εδώ κάπου θολώνει, αλλά τέλος πάντων. Τεντώνει και τις χορδές, παιδιά, και ξεκίνησε από δίπλα. Ντράγκα, ντράγκα, ντράγκα, ντράγκα. Και ξεκίνησε κάτι ρεμπέτικα, αυτό το ελληνικό ροκ που λένε. Δηλαδή, ένας Ιταλός, ένας Γερμανός και ένας Πόντιος και ο Καπετανάκης, ναι. Ξεκίνησε λοιπόν τα ντράγκα, ντρούγκα. Να σου και κανένα δυο τυροκαυτερές. Ένας κατρούτσος αρετσίνοτο έτσι για την παρέα και τα λοιπά. Το είδω από όλο να σου λέει, ρε πιτσιρικά, τι είναι αυτό? Του λέει, τι να σου πω, δεν ξέρω, αλλά κάνει καταπληκτικό τραγκαντρούγκα. Να, παίξε κι εσύ. Και του έδωσε, παιδιά, ο Ερμής τον τραγκαντρούγκα του, το παίρνει ο Απόλλωνας, να πούμε, και έπαθε σοκ. Σου είπα, τι καταπληκτικό τραγκαντρούγκα, τι απίστευτα hits θα γράψω. Θα γράψω τουλάχιστον 470 hits, έτσι ώστε αν αύριο μεθαύριο βρω καμιά μουσα που ήταν όλες δικές του, θα τις πούμε στην επόμενη εκπομπή, να τις γράφω τα τραγούδια, να παίρνω πνευματικά δικαιώματα, να πούμε 800-900 εκατομμύρια, και να περνάμε όλοι πάρα πάρα πολύ καλά, μέχρι που να πάμε 90 χρονών και τσακωθούμε. Γεροντοέρωτες τώρα, το καταλαβαίνετε. Μικρά είναι τα παιδιά, τσακώνονται. Έτσι κάνουν τα παιδιά. Και παιδιά, ενθουσιάστηκε τόσο πολύ ο Απόλλωνας με το δώρο τώρα. Του το πήρα από τα χέρια του πιτσιρικά, με το δώρο του Ερμή, που τα βρήκανε, του λέει, χαλάλι σου ρε, να πούμε.
Στο λαιμό να σου κάτσει και άμα τα χωνέψεις στο γκολφ η ίνθυμη να σου κάτσει. Αλλά αυτό το δώρο που μου κάνες και ο Απόλλωνας παιδιά θα ξεκινήσει, θα εξελίξει τη λύρα και γενικότερα έτσι τα μουσικά. Και μάλιστα όταν έπαιζε με τη λύρα το είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο, όλα είναι δονήσεις. Είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο που όταν έπαιζε μερικές από τις συνθέσεις του, όλες πρώτες στα charts γιατί δεν υπήρχε δεύτερος, άνθιζε η φύση, βγαίνανε τα πουλάκια έξω, υπήρχε χαρά στον κόσμο. Κάθε φορά που την έπαιζε ο Απόλλωνας, παιδιά αγαλίαζε η φύση. Παράξενο, δεν ξέρω που σημάδευε, δηλαδή εγώ ένα φόβο θα τον είχα. Και μάλιστα ήταν και γενεσιουργός αυτή η λύρα. Δηλαδή σκεφτότανε κάτι ο Απόλλωνας, την έπαιζε και μία και μπαπ γινότανε. Ήτανε manifestation, αλλά με το manifest στο χέρι, το ίδιο πράγμα. Εξού λοιπόν και ανέλαβε τα μουσικά. Και κάπου εδώ δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Για τον Απόλλωνα έχουμε να πούμε πάρα πολλά, ειδικά όταν φτάσουμε στο κεφάλαιο με τους έρωτές του. Θα σας αρέσει ιδιαίτερα την επόμενη Τρίτη που θα έχουμε και περισσότερο χρόνο. Η Νάντια που λέει «Θεός της πονηριάς». Πρώτη φορά το ακούω. Ναι, ο φίλος μας ο Ερμής ήταν και εξού και θεωρείται προστάτης των κλεπτών. Ήταν και αγγελιαφόρος. Ήταν και οδηγός των ψυχών στον Άδη. Γενικά είχε βρει αυτές τις αγγελίες που λένε part-time. Και όπου να πούμε έβρισκε, χωνόταν. Και έτσι δεν ήταν και στατιστικό νούμερο στην ανεργία. Δηλαδή δουλεύεις 3 φορές τη βδομάδα, παίρνεις 150 ευρώ, αλλά θεωρείσαι εργαζόμενος. Ναι, δεν είσαι στο νούμερο. Μεγάλο το νούμερο, αλλά δεν είσαι. Ήταν θεός διαφόρων πραγμάτων. Προστάτης έτσι. Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε το σημερινό μας μυθολόγιο. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Καλά να είμαστε, να έχουμε Τρίτες μπροστά μας και να μπορούμε να τα αναλύσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα στο τέλος του μαθήματός μας και παρακολουθήσατε έτσι αυτή την καταπληκτική εξιστόρηση. Ανανεώνουμε τώρα το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 8 με τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Σας θυμίζω να πάτε να μπείτε όλοι στο Facebook εδώ, στο δικό μου και στα τέτοια, τα κατακόκκινα του Απόλλωνα. Άθε δύο μέρες, τρεις, βάζουμε και μία από τις καταπληκτικές καινούργιες αφίσες για την παράσταση που έρχεται 7 11, 8.30 ώρα το βράδυ στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης, το Superman. Είναι η παράσταση του Νοεμβρίου. Μετά το Δεκέμβρη, 12 και 19, πάλι δεν θα κανονίσετε τίποτα, γιατί έχουμε την έτερη παράσταση, άλλο πράγμα, κανονικό θεατρικό αυτή τη φορά, που δεν σας λέω τον τίτλο ακόμα γιατί πρέπει να παίξουμε την πρώτη. Αν δεν παίξεις την πρώτη, δεν προχωράς τη δεύτερη, το έχω μάθει εγώ σε δημόσιο ουρητήριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, να ας πούμε, κλείνεις την εκπομπή, δεν έχει μείνει ο άλλος με το κέικο Τζόρτζ και εμείς δεν έχουμε μια γαλατόπιτα, ένα κομμάτι στο ψυγείο, έχει πάνω δάνει ένα κομμακί. Καλό βράδυ σε όλους.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: κάποιες και τα χαμηλές ναυτότητες, κάποιες και τα χωριά σε περίπτωση. Και τι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον κόσμο. Μιλήσεις για τον Αγγουστή, κάποιες λέξεις στο τσεχικό. Και μιλήσεις για τον Τζιβίτζον, Reading Life Soul in Aid.
1: Have a girl, please get you to the car.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Στο μικρόφωνο του Athens Free Radio από τώρα και μέχρι οι δείκτες του ρολογιού να δείξουν μία. Θα είναι μαζί σας ο Σταμάτης Κατσαρόπουλος με την εκπομπή Night Flight, όπως κάνουμε κάθε Τρίτη.

να επικοινωνήσετε με το στούντιο του Athens Free Radio, ανοίγετε την ιστοσελίδα μας free981.fm. Κάτω δεξιά στη γωνία υπάρχει επιλογή chat. Συμπληρώνετε αυτά που απαιτούνται και στέλνετε το μήνυμά σας τελείως ανέξοδο.

Το απόψινο Night Flight ξεκινάει το ταξίδι του με τα ιερά τέρατα της heavy metal μουσικής σκηνής. Και αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη από τους Iron Maiden. Iron Maiden, όπως είπαμε, Only the Good Die Young. Καλή ακρόαση σε όλους σας.

αυτή, φίλοι μου, είναι η Iron Maiden. Στο τραγούδι Only the Good Day Young από το 1988 και το άλμπουμ Seventh Son of the Seventh Son. Το συγκεκριμένο τραγούδι ξεκινάει και τελειώνει με τους ίδιους ακριβώς ακουστικούς στίχους, Seven Deadly Sin, Seven Way to Win.

βράδυ, φίλοι μου, είναι Whitesnake. Στο τραγούδι Judgment Day. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο συγκεκριμένο άλμπουμ που κυκλοφορεί και το συγκεκριμένο, που υπάρχει και το συγκεκριμένο τραγούδι, όπου ακούτε κιθάρα, δεν είναι άλλος από το Steve Vai. Καθώς ο μεν κιθαρίστας της μπάντας τότε είχε ένα ατύχημα στο χέρι του και δεν μπορούσε να παίξει. Συνεχίζουμε με Savatage. Για δώστε λίγο προσοχή στον ήχο.

τραγούδι σταθμός για το progressive metal. Πρόκειται για το τραγούδι Edge of Thorns από το μόνιμο άλμπουμ του 1993. Ήταν μάλιστα το πρώτο άλμπουμ με τον Zach Stevens στα φωνητικά αντικαθιστώντας τον John Oliva. Το συγκεκριμένο άλμπουμ ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Chris Oliva, καθώς έχασε τη ζωή του λίγο καιρό μετά την κυκλοφορία του εν λόγω άλμπουμ. Αυτή είναι η Nightwish. I wish had a name.

Αυτή η φίλη μου είναι η Φιλανδή Nightwish. Στο τραγούδι Wish I Had an Angel. Στο τραγούδι Wish I Had an Angel.

Αξίζει να πούμε ότι η φωνή της Άρων Ντεν Αντέλ στο συγκεκριμένο τραγούδι είναι εκπληκτική. Και από την Ολλανδία θα περάσουμε στη Γερμανία του 1580.

89. Αυτή είναι η ιστορία για έναν αγρότη, ο οποίος εκτελέστηκε με την κατηγορία ότι ήταν λυκάνθρωπος το 1589.

αυτή, φίλοι μου, είναι Bonfire, όπως είπαμε, από το μακρινό 1987. Στο τραγούδι You Make Me Feel. Μια διαχρονική μπαλάντα, θα έλεγε κανείς, που ξυπνάει αναμνήσεις.

Τώρα θα πάμε στο μακρινό 1993. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από το άλμπουμ The Battle Rages On. Νομίζω δεν χρειάζεται περισσότερες λεπτομέρειες και συστάσεις στο συγκεκριμένο τραγούδι. Απλά απολαύστε.

Τι να πούμε για τους Deep Purple. Μία μπάντα, ένα όνομα, μία ιστορία. Deep Purple, Battle Range On, στο Ένια, από το μακρινό 1993. Πριν φύγει οριστικά ο Ρίτσι Μπλάκμορ από την μπάντα, ή όπως λένε οι ειδικοί, με τη σύνθεση Mark II. Παραμένουμε στα 90s, εκεί όπου ένα τραγούδι έγινε κραυγή ενάντια στη βία και φυσικά καθόρισε μια ολόκληρη γενιά. Αυτή είναι η Cranberries και το τραγούδι είναι το Zombie από το 1994.

Cranberries λοιπόν, Zombie όπως είπαμε. Ένα τραγούδι που έγινε μια παγκόσμια επιτυχία του συγκροτήματος, με την αλυσμόνητη ερμηνεία της Dolores.

ένα τραγούδι το οποίο έγινε ύμνος της γενιάς Gen X. Και φυσικά εκτόξευσε τους Nirvana στην παγκόσμια κορυφή.

Από το Μακρινό λοιπόν 1973 και το τραγούδι που στήσε στο κοινό ένα από τα πιο αγαπημένα αμερικάνικα ροκ συγκροτήματα. Αυτή είναι η Aerosmith

τώρα λοιπόν θα πάμε να περάσουμε στο σπουδαιότερο τραγούδι, ροκ τραγούδι όλων των εποχών όπως έχει ψηφιστεί. Αυτό είναι το Stairway to Heaven από τους Led Zeppelin. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1971.

πραγματικά πρόκειται για ένα απίστευτο τραγούδι. Πραγματικά ένας ροκ ύμνος. Αυτό είναι το Stairway to Heaven των Led Zeppelin. Και βέβαια, παρά το γεγονός ότι η διάρκεια του είναι πάνω από 8 λεπτά και φυσικά δεν κυκλοφόρησε ποτέ ο single, αγαπήθηκε πάρα πολύ και ήταν το τραγούδι που ζητήθηκε περισσότερο στο αμερικάνικο ραδιόφωνο. Αυτή είναι η Rainbow στο Temple of the King. Πρόκειται για ένα τραγούδι το οποίο κάθε φορά που το ακούω θέλω να το ακούω όλο και πιο δυνατά.

ανεπανάληπτος Ronnie James Dio και ο τεράστιος Ritchie Blackmore. Σε μία από τις πιο ατμοσφαιρικές στιγμές της καριέρας τους. Αυτό είναι το Temple of the King των Rainbow. Και τώρα θα πάμε να περάσουμε σε μία ιδιωτική έρευνα. Αυτή είναι η Dire Straits. Σε ένα καταπληκτικό τραγούδι που λέγεται Private Investigations.

Dire Straits, Private Investigations. Πρόκειται για ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε το 1975. Με συγχωρείτε, το 1982 ήθελα να πω. Και πρόκειται φυσικά για ένα τραγούδι το οποίο περιγράφει τη σκοτεινή και μοναδική καθημερινότητα ενός ιδιωτικού detective. Αυτή είναι η Emerson, Lake and Palmer.

γαλλική φινέτσα και μια ακουστική ευαισθησία από ένα από τα πιο κορυφαία progressive rock συγκροτήματα. Αυτή είναι η Emerson, Lake & Palmer στο C'est la vie. Ένα τραγούδι το οποίο είναι γραμμένο από τον Greg Lake και τη στιχουργό Sinfield. Κυκλοφόρησε στο άλμπουμ του 1977 Works Volume 1. Who knows, who cares for me. C'est la vie, λοιπόν. C'est la vie. Γιατί έτσι είναι η ζωή. Γεμάτη όμορφες μελωδίες. Αυτός είναι ο Michael Bolton. Στο τραγούδι I Said I Love You.

τραγούδι για μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ερωτικές μπαλάντες των 90s. Με τη χαρακτηριστική βέβαια βραχνή φωνή του Michael Bolton. Το συγκεκριμένο τραγούδι κυκλοφόρησε το 1993 στο άλμπουμ The One Thing. Με ένα πανέξυπνο λογοπαίγνιο. Είπα σ' αγαπώ, αλλά είπα ψέματα. Γιατί αυτό που νιώθω είναι πολύ περισσότερο από απλή αγάπη. Άρα και εσείς έχετε νιώσει κάτι περισσότερο από απλή αγάπη? Τώρα θα περάσουμε να ακούσουμε το απόλυτο τραγούδι. Αυτή είναι η MSG, Michael Sanger Group, στο τραγούδι Nightmare.

επιστρέψαμε πάλι στη ροκ σκηνή με τις εκρηκτικές κιθάρες του Michael Sanger. Ακούσαμε το τραγούδι Nightmare, το οποίο μας έρχεται από το άλμπουμ Save Yourself του 1989. Ο γερμανός κιθαρίστας Michael Sanger έγινε ιδιαίτερα γνωστός από τη συμμετοχή του στα συγκροτήματα Scorpions και μετέπειτα στους UFO. Πριν φυσικά δημιουργήσει το δικό του προσωπικό σχήμα, τους MSG.

αληθινοί πρωτοπόροι τη Symphonic Rock, τη λεγόμενη Electric Light Orchestra ή αλλιώς ELO, σε ένα φουτουριστικό τραγούδι Ticket to the Moon.

Είναι πως από τα 70s πήγαμε στα 90s και θα ξαναπάμε πάλι στα 70s. Πριν λίγο λοιπόν ακούσαμε Stories και Darling, ένα κλασικό 70s τραγούδι. Και μόλις ακούσαμε Nick Cave και Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow.

Η αλήθεια είναι πως στα 70's μας έχουν δώσει πάρα πολύ όμορφα τραγούδια, κυρίως στη rock μουσική σκηνή. Εντάξει, ήταν και τα 80's που ήταν πιο glam, αλλά τα 60's και στα 70's πήραμε τραγουδάρες. Αυτή είναι η Smokies, το I'll Meet You At Midnight. Μας έρχονται από το μακρινό 1976 και το άλμπουμ Midnight Cafe. Ένα τραγούδι το οποίο αφηγείται μια ιστορία αγάπης και προσμονής στο Παρίσι. Ένας και μοναδικός ανεπανάλητος Τζο Κόκερ. Now that the magic has gone.

Και κάπως έτσι η μαγεία χάνεται. Ένας και μοναδικός ανεπανάληπτος Τζο Κόκερ με το χαρακτηριστικό γρέζι. Το συγκεκριμένο τραγούδι μας έρχεται από το 1991 και το άλμπουμ Night Calls. Ένα τραγούδι που μιλάει για το τέλος μιας μεγάλης αγάπης, όταν η μαγεία πλέον έχει ήδη χαθεί. Το τελευταίο μας τραγούδι για απόψε, και αυτή είναι η Grand Funk Railroad.

Grand Funk Railroad. It's a man's world. Μια απίστευτη τραγουδάρα, διασκευή βέβαια, σε έτσι πιο rock τόνους. Πρώτη εκτέλεση φυσικά μας έρχεται από τον ανεπανάληπτο James Brown.

σε αυτό το σημείο η εκπομπή Night Flight φτάνει στο τέλος της. Στο μικρόφωνο για τις δύο προηγουμένες ώρες ήταν μαζί σας ο Σταμάτης Κατσαρόπουλος. Και φυσικά ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την ερχόμενη πλέον Τρίτη στις 11 ακριβώς. Εννοείται πως μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να παραμένετε συντονισμένοι στη συχνότητα του Athens Free Radio, γιατί μόνο εδώ ακούτε τραγούδια που δεν μεταδίδονται σε κανέναν άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Για να κλείσουμε το απόψινό μας live, έχω επιλέξει τους Pink Floyd. Στο ανεπανάληπτο Shine On You Crazy Diamond. Καλό βράδυ σε όλους σας.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.